θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

αστέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις. 49, 49.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε! Τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η φύ.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Σωστά τα λέγεις.
1: Το άρμα στο άλογο, τα άκουσα τα άλογα να στρίβουν.
0: Το αυτί σου το πιάνει το άλογο μακριά πια. Έχουμε εκπαιδευτεί εδώ πέρα, έχουμε γίνει υποκόμοι.
1: Κυρίες και κύριοι, παρουσιάστρια του ημιτελικού της Eurovision Pre and After Show, the one and the only.
0: Η αστραφτερή έχει έρθει κατευθείαν με το φόρεμα, την τουαλέτα, την άσχημη που φορούσε και χθες.
1: Betty Μαγκυρά. Good morning. Καλημέρα. Πώς μου είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστηθήκαμε χθες.
2: Και πριν και ενδιάμεσα και μετά όλα τα είχατε.
1: Σας τα δώσαμε όλα το πιάτο. Δεν μπορείτε να έχετε παραπάνω.
0: Είχες δίκιο. Γεμάτη βραδιά. Πεντάωρο. Παραπάνω από πεντάωρο.
2: Βέβαια.
0: Σήμερα.
2: Εμείς σε ρί.
0: Όχι,
2: όμως. Πάλι καλά που κοιμήθηκε, να λες και λίγο.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, 3-4 ώρες κοιμήθηκα.
0: Σε έβλεπα χθες, δηλαδή εκεί που τελειώσατε και χαιρετούσατε. Εγώ ήδη είχα το ένα μάτι κλειστό. Λέω, πώς θα έρθει αύριο, πού θα γυρίσει σπίτι.
2: Κοιμήθηκα κατά τις 2.30.
1: Ναι, αλλά είσαι ολόλαμπρη, γιατί περάσατε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν.
0: Και να πω και 2.30 ώρα μήνυμα στο κοινό για θέμα σήμερα ημέρα και σκαλέτα.
2: Δεν σταματάει να δουλεύει αυτό.
0: 2:26 λέω, αποκλείστηκε.
2: Τι γίνεται, πρέπει κάποιο να χαλαρώσω να. Να διάσω για να κινηθώ. Οπότε μπαίνω στο κινητό, χαζεύω, βλέπω ένα ωραίο θέμα, λέω αυτό ωραίο αύριο για το όλο στη φωτιά. Ωραίο, ωραίο για το
0: τέτοιο. Μετά από όλο αυτό το μαραθώνιο. Απίστευτο.
2: Περνάει από το μυαλό και το αυριανό. Η δουλίτσα είναι για αυτήν. Κάτσε να δω.
1: Θα μας τα πεις όλα τώρα σε λίγο, στο όλα στη φορά που θα ανοίξουμε το θέμα Eurovision. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα για πες που έχουμε πει στον κόσμο να μας στείλει στο 6937-949-949. Ποιο είναι το παρατσούκλι που δεν θέλεις να σε, με αυτό να σε φωνάζει σχέση σου.
2: Ναι. Εμένα δεν με φωνάζει κάπως ο Δημήτρης.
1: Ποιο, τι είναι αυτό που ακούς και σε εκνευρίζει όταν
0: εμείς
1: σε φωνάζει έτσι?
0: Εμείς είπαμε το όνομά μας, δεν μας αρέσει, και
2: δεν με φωνάζει με παρατσούκλι.
1: Καθόλου?
2: Όχι, όχι.
1: Τίποτα, μόνο Μπέτη.
2: Τίποτα, τίποτα, ναι. Και εγώ δεν.
0: Ωραία.
1: Και εσύ μόνο Δημήτρη?
0: Ναι. Μάζει. Μάζι τον λες?
2: Ο Μάζι τον έχω στο κινητό.
0: Στο κινητό. Ωραία, οπότε.
2: Στείλετε μαζί. Όλοι με αυτό τρελαίνονται. Ούτε ένα μωρό μου, αντρούλι μου, τίποτα. Μάζι.
0: Ναι,
2: έτσι
0: ναι.
2: Τον γνώρισα, έτσι τον έβαλα, έτσι έμεινε.
0: Okay. Έτσι έμεινε.
1: Okay.
0: Ωραία, οπότε θέλουμε από εσάς να μας πείτε το παρατσούκλι που δεν θέλετε να ακούτε από τον την παρτενέρ
2: σας. Που μπορεί
0: σας.
2: Να σας εκνευρίζει.
1: Μπράβο, Ντρούλι, καλά τα λες.
2: Στο 6937-949-949. Ο Ντρούλις η Φρατζολίτσα. Εγώ τίποτα, ξενερουά.
1: Εσένα που να σε πει Ντρούλι και η Φρατζολίτσα. Δεν παίρνει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουμε να μας λέει το Ντρούλι και η Φρατζολίτσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στείλτε μας λοιπόν στο Viber να πάρει φωτιά. Θέλουμε σήμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Άντε, περιμένω το όλα στη φορά πως και πως. Έχω πάρει και καφέ να ανοίξει το μάτι.
1: Έλα.

0: ησυχία, σκοτάδι, αλλαγή φορέματος που λέει και ο Ντρούλης.
1: Ο Ντρούλης.
0: Και το όλα στη φορά είναι εδώ.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
0: Ποιος ρε?
4: Δεν είναι, εγώ έβλεπα μια φωτογραφία που είχε ανέβει.
0: Ναι.
4: Αλλά έλεγα από μέσα μου.
0: Ναι.
4: Από τι έλεγα, δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
1: Δεν είναι αυτός εσύ.
4: Ναι, πως έλεγε ο Κωνσταντάρα στην ταινία,
0: ναι,
4: θα το βρούμε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ανέβηκε μία. Να, άκου τώρα.
5: Τι εγκράτεια.
4: Δεν είναι
5: αυτός
4: ρε παιδιά. Δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης στη φωτογραφία.
0: Όχι.
4: Όχι.
1: Όχι.
0: Με τα λουλούδια.
4: Είχε ανέβει μια φωτογραφία. Ήταν AI, αποτέλεσμα AI. Ανέβηκε μια φωτογραφία, το έχετε δει φαντάζομαι όλοι, άλλωστε βγήκε και στα κανάλια και ο ίδιος και το είπε, που έδειχνε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι σε ένα τρυφερό τετατέτ με μια μελαχρινή κυρία.
0: Ναι.
1: Φέρεται να ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Φαινότανε να ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ήταν τελικά,
1: δεν ήταν.
4: Ήταν προϊόν AI και μάλιστα, όχι απλά AI, ήταν ένα εξώφυλλο από μια άλλη, από έναν άλλο πολιτικό
1: Πότος
4: σε κάποια
1: τώρα.
4: Άλλη χώρα. Ναι. Το πήρανε ψηφιακά, το αλλάξανε.
0: Άκουτα.
4: Και βάλανε, ναι. Και βάλανε τη φωτογραφία.
0: Έχουμε βρει τον πελά μας τώρα με αυτό το AI.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Χωρίζει σπίτια, δεν είναι αυτός όμως.
5: Δεν είναι αυτός.
4: Δεν ήταν αυτός, ρε παιδιά. Το ρωτήσανε αν του δημιούργησε θέμα στο γάμο του. Όχι, λέει βέβαια, λέει είναι δυνατόν. Λέει, κατευθείαν η γυναίκα μου κατάλαβε, λέει, ότι ήταν προϊόν AI και ότι η φωτογραφία αυτή δεν απεικονίζει εμένα. Εντάξει, πέρασε και αυτό. Έγινε ένας χαμός, λοιπόν, εχθές. Τι? Με το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί και ο δικός μας Βασίλης Φορτούνης.
1: Πρωταγωνιστώ εγώ.
4: Α, δεν το είδα. Της Χρυσίδας Γκαγκούτη.
0: Αλφα Αντρικό.
4: Αυτό που ακούτε είναι το τραγούδι Dirty. Το τραγούδι με το οποίο η Χρυσίδα Γκαγκούτη θα πήγαινε στη Eurovision αν δεν το είχε ίδια
0: αποσύρει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένεκα της διαμαρτυρίας που ήθελε να κάνει για την συμμετοχή του Ισραήλ.
4: Εγώ το πίστευα πολύ αυτό το τραγούδι. Πίστευα δηλαδή ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά ακόμα και αν πήγαινε. Και η Χρυσίδα είναι μια performer η οποία έχει να δώσει πάρα πολλά. Και ο Βασίλης Φορτούνης κάνει τον παπά.
1: Κάνω τον πάτερ εγώ. Έχει ένα γάμο
4: παραδοσιακό.
1: Παντρεύει
4: τον Λαυρόπουλο με την
1: Χρυσίδα. Και είμαι στην εκκλησία για να παντρέψω τον Φάνη Λαυρόπουλο.
4: Ναι.
1: Με την Χρυσίδα Κακούτη. Αλλά τελικά γίνεται ένα απλό twist στο τέλος. Να το δούμε.
4: Παίζει και ο Κατινάκης, παίζει και η Κόνη Μεταξά. Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Καλοτάξιδο να πούμε στην Χρυσίδα. Μέσα από την καρδιά μας. Η Κλαβία απάντησε στις κατηγορίες πως δεν στήριξε δημόσια τον Ακύλα. Λέει σας παρακαλώ ρε παιδιά, ανέβασε και story και αυτά. Εγώ δεν είπα, λέει, κάτι τέτοιο. Θυμάστε που το συζητάγαμε και εμείς εδώ.
0: Όχι, νομίζω ότι είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπήκανε σαν απάντηση.
4: Ναι.
0: Οπότε κόβοντας την απάντηση αυτή με τον Ακύλα, θεωρήθηκε ότι αυτή δεν είπε τίποτα.
1: Ναι. Μα, και
0: ενώ
1: το λέγαμε
0: είπε. Μα και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Και λέγαμε, ρε, τώρα αναρωτιόμασταν, δεν σχολίασε καθόλου.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τέτοιο κράξιμο να φέει η κοπέλα, δεν το ψάξε κανείς. Να πει μήπως είπε κάτι πριν, μήπως είπε κάτι μετά και το φάγανε στο μοντάζ.
4: Λοιπόν, και φτάνουμε στα της Eurovision, όπου εδώ θα δώσω πάσα στην Πέτη Μαγκύρα να μας πει πόσο ωραία περάσαμε και πώς τα βλέπει τα πράγματα. Ο Ακύλας έκανε το απίστευτο αυτό performance εχθές στον ημιτελικό. Πέρασε, ευτυχώς ήταν η πρώτη χώρα ήμασταν που περάσαμε και έτσι δεν είχαμε αγωνία.
1: Βεβαίως.
4: Βέβαια, εδώ πάμε για πρωτιά τώρα. Θα σκεφτόμασταν αν θα περάσουμε στον ημιτελικό.
1: Κοίταξε να δεις. Βγήκε, δώσανε πρώτα την Ελλάδα και μετά τη Φινλανδία για να υπάρχει μετά ενδιαφέρον. Γιατί αυτές,
0: ναι,
1: οι δύο ξέραμε ότι
0: τα
1: θα
0: φαβορή ήταν τόσο. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι. Παρόλο που εμένα δεν μου αρέσει η Φιλανδία, το θεωρώ παλιακό.
4: Ναι.
0: Εγώ αυτό που είδα. Ούτε το τραγούδι με άγγιξε. Για να πω ότι.
4: Ναι.
0: Wow, ρε παιδί μου, ναι, όντως είναι δυνατό. Δεν το λέω επειδή είναι φαβορή. Και κοντεροχτυπηθούμε.
1: Είναι παλιά συνταγή.
4: Αντικειμενικά.
0: Είναι κάτι,
1: ναι,
0: παλιακό.
1: Είναι παλιά συνταγή.
0: Δεν
1: είναι
0: με ενθουσίασε τίποτα. Λίγο μου άρεσε σαν τραγούδι το Βέλγιο.
4: Okay.
0: Η κοπέλα με τον κορσέ το λευκό.
1: Ναι, ναι, αλλά είχε πέσει μία μπότα. Παιδιά, η μία μπότα ήταν πάνω στο Θεό και η άλλη ήταν σαν να τη είχε βγει.
0: Όχι, μπορούσε δύο διαφορετικά.
1: Το ξέρω.
0: Απλά το κοντό δεν ήταν ωραίο.
1: Όχι,
0: δεν ήταν καθόλου ωραίο. Ας έβγαινε ξυπόλυτη, ας φόραγε κάτι διάφανο πολύ ψηλό. Αν θέλει να δείξει κάτι.
1: Το χαλούσε όλο, πήγαινε το μάτι μου εκεί συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Εμένα μου άρεσε και η Πολωνία.
0: Και η Πολωνία μου άρεσε.
4: Φοβερή φωνή και ωραίο το ACT αυτό με τον
0: Καταπληκτική φωνή αυτή. Ωραίο τραγούδι. Ποιος σύγχρονο, πιο τώρα. Γενικώς ναι. Είχε πολύ παλιακό
4: ναι.
0: Ύφος και στυλ.
4: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πράγματα που τα έχουμε δει και 20 χρόνια πριν και 15 χρόνια πριν στη Eurovision.
4: Στην Κροατία ο Θεός να φυλάει, Ευαγγελίστρια μου, είχα λεγοκοιμηθεί.
0: Είδες που αρέσει όμως και πέρασε.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Παιδί δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να το υποφέρω στα αυτιά μου αυτό ναι. το τραγούδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί λίγο η Eurovision. Δηλαδή μ' αρέσουν τα folklore στοιχεία και τα ethnic. Αλλά βάλτα ρε παιδί μου λίγο στο τώρα. Φέρ το λίγο σύγχρονο.
1: Κάθε χρονιά υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και όπως...
0: Βρε ναι. να υπάρχουν, ωραία είναι και αυτά. Γιατί...
1: Απλά επειδή ψηφίζει πολλοί κόσμος. Ναι. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν, θα το βάζα τελευταίο από τα 15.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος, είναι ένα συγκεκριμένο κοινό που το αρέσουν αυτό το είδος
0: ναι, τραγούδι. Ναι, το ξέρω,
1: όπως και
0: το ξέρω.
1: Τον ροκ.
0: Ναι.
1: Τα ροκ.
0: Τα ροκ.
4: Ναι. Οπότε δίνουμε τώρα ραντεβού για την Πέμπτη που θα είναι και εκεί προς μας εκεί.
0: Πώς σας φάνηκε σαν act?
1: Ποιο?
4: Το δικό μας.
1: Ναι. Καταπληκτικό.
0: Και εγώ νομίζω, παιδιά, ότι ήταν και το πιο ωραίο act και ναι. το πιο ωραίο τραγούδι.
4: Βέβαια, κακά τα μαντάτα θα σας πω, έτσι.
1: Τι?
0: Ναι, πέσαμε λίγο στα στοιχήματα.
4: Πέσαμε στα στοιχήματα. Δεν καταλαβαίνω όμως το λόγο.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
1: Και ήταν πολύ μεγάλες οι προσδοκίες.
0: Ναι.
4: Οπό... Πιανού. Εμένα ήταν μια χαρά η προσδοκία. Ήταν αντάξιο των προσδοκιών.
1: Των στοιχηματικών. Ήταν πολύ μεγάλη η προσδοκία.
4: Okay.
1: Γιατί υπήρχαν αναμενόμενες εκπλήξεις.
0: Μα τα στοιχήματα ανεβήκαμε μία μέρα πριν βγούμε.
4: Ναι.
0: Δύο.
1: Τι να πω κι εγώ
0: που
1: τώρα.
0: Είχαν δει τις πρόβες.
1: Θα αλλάξουν. Θα δούμε και τα πράγματα στο δεύτερο.
4: Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Ναι, θα το δούμε και θα. Ας περιμένουμε και την Πέμπτη και μπορεί να είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν είναι αξιολόγου.
1: Ναι, ας
4: μην το συζητάμε. Εμείς πάμε για πρωτιά.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: 4.50 μετρητά σήμερα.
0: Το ξεχάσει, καλά, έχουμε τζακπότ.
4: Με τούτα και
1: πολλά
4: με εκείνα.
0: Έχεις δίκιο. 450 ευρώ μετρητά.
1: Και είναι μετρητά και θα δοθούν κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Ελπίζουμε.
0: Πάμε.
1: Ψάχνουμε λοιπόν κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί τον μήνα Μάιο.
0: Μα ωραία.
4: Σούπερ.
0: Μαγιάτικο ψάχνουμε.

0: σήμερα κάποιο παρατσούκ λοιπόν που σας φωνάζει ο καλός σας ή η καλή σας, αλλά εσάς σας εκνευρίζει. Mm-hmm. Στο Viber 6937-949-949. Γεια! Στείλτε εδώ να μας πείτε έτσι.
1: Γιατί μας έχει πάρει το από εδώ, το από εκεί και η Eurovision και δεν έχουμε πολύ συζητήσει για αυτό το θέμα. Έχουμε μηνύματα καθόλου.
0: Κοίταξε να δεις, μας γράφει η Γεωργία. Καλημέρα λέει στην παρέα. Γιαγιάκα μου τη φωνάζει. Είναι 29 χρονών.
2: Χειρότερο από
1: το
2: Φρατζόλια.
1: Με κοιτά έχει με 18
2: χρόνια. Το γιαγιάκα μου,
0: όχι,
2: εγώ
0: δεν νομίζω ότι το λέει γι' αυτό. Μπορεί να το λέει τύπου ότι πως κάνεις έτσι σαν μεγάλη. Γιαγιά. Κατάλαβες.
2: Γιαγιάκα μου.
0: Μπορεί ως
1: το έχω ακούσει.
0: Πώς αντιδρά.
1: Το έχω ακούσει.
0: Χειρότερο από το Φρατζολίτσα μου.
2: Χειρότερο. Χίλιες φορές Φρατζόλα παρά γιαγιά.
0: Ναι.
2: Είσαι καλά.
1: Το έχω ακούσει το
2: ίδιο. Εμένα ειδικά που έχω αυτό το θέμα.
1: Το παπούλι.
3: Τι κάνει.
2: Παπούλι.
3: Τι κάνει.
1: Βρωμοπαπούλι.
0: Εσένα τον Τζορτζ Κλούνι του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Χειρόφρενο, αναστροφή και
1: κατέβα κάτω.
2: Τα φυλάκια μου, όχι αγάπη.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα. Μπούλι και με το επίθετό μου. Λέγεται Χιώτης.
1: Χιώτης.
2: Είναι ωραίο το Χιώτης. Είχα ένα ποδοσφαιριστή.
0: Το Χιώτης είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά να σε λέει γκόμενο γκόμενος με το.
0: Πώς λεγόμαζε.
1: Αφαλίδου. Εντάξει, μωρέ, εσένα είναι σύζυγος τώρα.
0: Δεν με φωνάζει μαγκύρα εμένα. Ούτε εγώ τον φωνάζω μαζί.
1: Μερικά
0: αλλά...
1: επίθετα για είναι κάποιο
0: ωραία.
1: Λόγο είναι ωραία.
0: Πιο δυνατά.
1: Δηλαδή και εμένα, δεν με λέει, οι περισσότεροι και οι φίλοι μου δεν με λένε Βασίλη.
0: Μα είναι τόσο χαρακτηριστικό το Φορτούνης και τόσο δυνατό. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει καλημέρα. Μπούμπις Τζούντι.
2: Μπούμπι.
0: Το Τζούντι καταπληκτικό! Το Τζούντι καταπληκτικό!
1: Το Τζούντι θα έπρεπε να χαίρεται που τον λέει Τζούντι.
0: Δηλαδή τον λέει Λευτέρη και πάει, και πάει η κοπέλα του, η γυναίκα του, δεν ξέρω, και του λέει Τζούντι! Έλα λίγο εδώ!
1: Ωραίο είναι το Τζούντι.
2: Τζούντι, μην πηγαίνει στα βαθιά!
0: Τζούντι, έλα, έχω φτιάξει και μισθά!
2: Δεν μ' αρέσει. Όχι, θέλω πιο φαντασία να μπει. Συνεχίστε να στέλνετε. 6937-949-949.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Γι' αυτό μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Θέλει προσοχή, παιδιά, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Γιατί και πανάδες μπορεί να γίνουν. Και γίνει το χειρότερο μακριά από εμάς, επειδή μου μπορεί να συμβεί. Πρέπει να προσέχετε να φοράτε αντιλιακή. Και αν τυχόν αρπάξετε λίγο παραπάνω, οπωσδήποτε Uniburn After Sun. Φτάσαμε στο και μισή. Φτάσαμε στο διάλειμμα.
1: Πήγα, εγώ το πήρα χθες αυτό.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε. Πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό. Και Madame Bakira.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα?
1: από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
21: Τρεις Εργενίδες.
22: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
27: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της

0: Energy.gr. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είναι και ο διαμαντής Μασούτης ΑΕ, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Πράκτορ, σήκωσε τον δρόν σου και πες μας τι γίνεται σε αυτούς τους δρόμους της πόλης.
5: Σαν το παλιό καλό κρασί η κίνηση. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι.
3: Όλους τους δρόμους είστε.
5: Σε όλους τους δρόμους. Στη Συγκρού η μισή... Κατά την άνω, δηλαδή, όλο το μήκος από τη Νέα Σμύρνη μέχρι πάνω είναι βοτιλιαρισμένο. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το Ψυχικό. Αν τώρα είμαστε στην Αττική Οδό, στους Κόμβους, της Μεταμόρφωσης και στο Γέρακα, έχει βοτιλιάρισμα. Και στην Παραλιακή, τέλος, πυκνή ροή από τον Άλυμο συνεχίζει, πάει μέχρι το Φλίσμο και φτάνει μέχρι τον Πειραιά.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Κυρίες και κύριοι, η Αττική σήμερα πατάει πάγο με αυτοπεποίθηση Ολυμπιακού τελικού. Από νωρίς το πρωί ο ήλιος μπαίνει δυναμικά στο πρόγραμμα με ένα καθαρό τριπλό λούτς πάνω από την Πεντέλη. Συνεχίζει με ένα συνδυασμό τόλουπ άξελ πάνω από το Σαρονικό. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σαν αθλήτρια που χτίζει πρόγραμμα για χρυσό μετάλλιο. Είναι 23, 25, 28 βαθμοί και τώρα προσοχή, τετραπλό σάλχοφ. Ζέστη στο κέντρο της Αθήνας και λίγη αφρικανική σκόνη. Αχ, έπεσε. Δεν πειράζει όμως, θα σηκωθεί και θα συνεχίσει όπως κάνουμε όλοι μας εδώ καθημερινά. Ξαναπέφτει. Ξαναπέφτει στο διπλό σάλχοφ. Άστε το σάλχοφ. Πιάστε κάτι. Διπλόριντ μπέγκερ. Διπλόριντ μπέγκερ από την Αττική. Λοιπόν, φεύγουμε. Δεν μπορώ με αυτή που έπεισε και κλαίει. 2-10-68-35-7-22. Μην κλαίς κούκλα μου, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22.

0: τον Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Φτάσαμε στην ώρα που υποδεχόμαστε αυτά τα χίλια.
1: Τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνι ον γκρ. Ον κε.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα.
0: Welcome.
1: Good morning.
4: Έχετε
1: good morning.
4: Κάνει το Αυστρία Μαρούσι. Καλυθέα Ταύρο, μανταμακύρα.
1: Γι' αυτό είμαι και λίγο εξαντλημένη σήμερα.
4: Όχι, στην Πέρλαμπρη, τι εξαντλημένη.
1: Η Πέρλαμπρη είμαι, αλλά μέσα μου είμαι πολύ εξαντλημένη. Γιατί έφυγα, έτρεξα να πάω στο Βέλγιο να κουράρω τον Ακύλα για να βγει στη σκηνή και έφυγα μετά το βράδυ να έρθω εδώ για να βγω στην εκπομπή. Το Λίαν Τζέτ μου έχει πάρει φωτιά. Το έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη.
0: Πάτε τώρα το Σάββατο ή και την Πέμπτη.
1: Το Σάββατο. Το Σάββατο θα πάω, την Πέμπτη δεν έχω. Έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με την Αντιγόνη. Το Τζάλα. Το Τζάλα, ναι, γιατί θα βγει και η Αντιγόνη την Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Μιλήσαμε στο τηλέφωνο λίγο έτσι να τη δώσω μερικέ οδηγίε για το τι πρέπει να κάνει στη σκηνή. Για να είναι καταπληκτική.
4: Φήμε λένε βέβαια, δεν θέλω να σα, ότι κουράγει και τη Φιλανδία. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, μιλάτε και με την κυρία Μπέλκη.
1: Υπάρχει και ένα επαγγελματικό απόρριτο.
4: Εντάξει. Όχι, αν θέλατε θα μας λέγατε. Έτσι, μην μπούμε σε πιο. Κατάλαβα.
1: Αλλά όταν πάω σε.
4: Και αυτή με το βιολί.
1: Όταν πάω σε ένα συγκεκριμένο φορμάτ διαγωνισμό όπως είναι η Eurovision, δεν μπορώ να αναλάβω και πάρα πολλού. Δεν γίνεται.
0: Μόνο του πρώτου.
4: Μόνο του top, ε.
1: Αθηνά Βαλίδου, τι θέλεις από τη ζωή μου. Ρίξε ρε Φορτούνι τώρα το τέτοιο.
4: Δεν αποκαλυπτίδες. Μπράβο.
3: Nailed it.
0: Εξέλθει στο ότι έσπασε η χορδή.
4: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτή την εβδομάδα για όσους μας ακούτε ή είστε στη γραμμή και περιμένετε ότι παίζουμε με Eurovision Songs. Η Μαντάμ Μπακίρα, έτσι. Τους βοηθάω λίγο γιατί μπορεί να μην το κάνετε. Χτες λίγο δυσκολευτήκανε γι' αυτό. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Good morning. Πώς ονομάζεστε? Από αυτό το πλανήτη παίρνετε υπό κάποιον άλλον. Γιατί ακούγεστε λες και παίρνετε από τον Άρη.
0: Δεν ακούμε τίποτα να ξέρετε.
4: Ναι.
5: Τώρα μου έρχεται.
1: Ναι. Τώρα έλα, καλύτερα. Πού μίλαγες πριν? Στο δοκείο, πού? είσαι τσίνη, ήσουν μέσα στο λιγνάρι, τι γίνεται?
5: Ναι, θα κάνω το θαύμα μου.
1: Λοιπόν, για πες μας ένα το όνομα σου.
5: Έλενα.
1: Έλενα, καλώς όρισες. Λοιπόν, ναι, έχεις ξαναπαίξει, Έλενα?
5: Ναι, έχω παίξει, έχω κερδίσει θέατρο.
1: Ωραία, είσαι φαν της Μαντάμ Μπακίρα, δηλαδή παίρνεις
5: κάθε... Πολύ πεθαίνω.
1: Ωραία, λοιπόν, είσαι έτοιμη να ακούσεις?
5: Για, ρίχτω.
1: Ωραία. I set on fire, hey! Everything that belongs on the past, hey! I'll change everything and I'll start. We can forget about the past and make a new beginning, hey!
4: Σε να
5: είναι... Ελληνικό.
1: Ναι, αυστριακό, βέβαια. Ελληνικό βέβαια.
4: Δεν σε πήγε το χέρι πουθενά.
1: Δεν σε βοήθησε, Έλενα. Δεν πειράζει, κούκλα μου, έχει πάει θέατρο. Εσύ κάτσε να πάρει και καμιά άλλη τίποτα.
0: Επόμενος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Τζορτζίνα.
1: Γεια σου, Τζορτζίνα. Ωραίο όνομα.
6: Σας ευχαριστώ.
1: Τζορτζίνα, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
6: Νομίζω ναι, αλλά θέλω να το ακούσω άλλη μία.
0: Σε
1: ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι σας αρέσει ο τρόπος που τα άλλα.
0: Που τα ερμηνεύεσαι.
1: Set on fire, hey! Everything that belongs on the past, hey!
0: Ολόξυκες γιατί.
1: I'll change everything and I'll stop. We can forget about the past and make a new beginning, hey!
0: Να σας τρομάξουμε, να φύγει ολόξυκες. Το βρήκες.
6: Πραγματικά, λοιπόν, μήπως είναι το my number one.
1: Όχι, ποιος θα πρέπει να το έχεις βρει?
6: Δεν το, ναι.
1: Καταρχάς δεν είπα πουθενά.
6: Το
1: είπε,
6: όντως, ο ρυθμός
1: γύρω
6: με
1: μπέρδεψε. Το ρυθμό δεν είναι το ρυθμό. Μα άμα πω το ρυθμό ή άμα πω τη μελωδία θα το βρείτε.
0: Next one.
1: Φιλά και Τζορτζίνα. Bye bye Τζορτζίνα. See you next tomorrow. Ποιος είναι στη γραμμή?
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ?
7: Θέμης ονομάζομαι.
1: Πώς?
7: Θέμης.
1: Γεια σου Θέμη, από Θεμιστοκλής.
7: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραίο όνομα.
4: Ναι.
1: Θέμη, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
7: Νομίζω πως το βρήκα. Είναι το όπα του Αλκαίου.
1: Έλα, Θέμη! Αφού είπα το hey, ρε παιδιά.
4: Σ' όλα τα παλιά. Αγαπημένη συμμετοχή για μένα. Τη λάτρευα
0: αυτή τη
1: στιγμή.
4: Περασμένα, ξεχασμένα και όλα απ' την αρχή ξανά. Μπράβο, Μαντάμ Μπακίρα, ωραίο τραγούδι φέρατε. Μπράβο, Θέμη, που το βρήκε.
1: Μπράβο, Θέμη!
4: Κέρδισε λοιπόν ο Θέμης δύο πίτσες Bianca al Forno δεκατεμαχίων, γιατί όταν η Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακαλύψτε και την Pizza Margarita Lime, παιδιά. Έτσι, μοναδική εμπειρία γεύση.
1: Πολύ ωραία αυτή, να ξέρεις τι είναι. Την έχω δοκιμάσει.
4: Το ξέρω.
0: Και κοκτέιλ μαζί και πίτσα.
4: Φανταστικό, Pizza Margarita Lime.
1: Θέμη, να τα φας με τους φίλους σου να τα ευχαριστηθείς. Παρήγγειλε τα αύριο που θα έχει και το δεύτερο ημιτελικό.
4: Μπράβο.
1: Να δεις και την Κύπρο. Με τον Τζάλα.
4: Και στείλε μας και φώτο.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Thank you.
1: Φεύγω.

0: ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Ό,τι κι αν κάνετε, θέλω την προσοχή σας. 450 ευρώ μετρητά δίνει σήμερα το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί το μήνα Μάιο.
2: Ναι.
1: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
2: Okay.
1: Είναι 450, είναι πολλά τα λεφτά. Σε λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο. Να είστε συντονισμένοι, μην φύγει κανείς.
2: Μην φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά. Θα σκάσει ο σονού.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Άννα Βύση, Αιγαίο λοιπόν, στο ρυθμό 9.49, λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξουμε ώρα, λίγο πριν πάμε στο τρίτο δικό μας μέρος, οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Υπάρχει το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Και αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Φεύγουμε, διαφημισούλες και μη φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών, με Dr. Betty, με παιχνίδια, με ραντάρ, 450 ευρώ με τριδά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται το τρίτο στοιχείο.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50. Καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιά.

0: Με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Ως τις 10 παρέα, αγκαζέ. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα και θα φύγουμε εμείς. Μετά, νύπτουμε τα σχήρες μας για ό,τι ακολουθήσει.
4: Έτσι.
3: Ωστόσο, μέχρι να φύγουμε, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών, έχουμε ραντάρ με 450 ευρώ μετρητά, έχουμε Dr. Μπέτι, έχουμε και τι δεν έχουμε στη λέσχη. Είπαμε τι λέξη θα βάλουμε να γράψουν ποίημα οι άνθρωποι.
4: Θα πάρουμε το ρότερο παρατσούκλι από αυτά που γράφτηκαν στο Viber, τον Ντρούλη.
5: Ντρούλη ή Μπούλη.
3: Μπούλη, είπαμε.
4: Μπούλη.
5: Το ίδιο κάνει. Ομοιοκαταληξία ίδια.
4: Λοιπόν, θέλουμε τον Μπούλη να βάλετε μέσα στο ποίημα σα σήμερα, να μα κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε καινούργιους ποιητές και παλιούς να συμμετέχετε στη λέσχη. Πολύ κινητικότητα θέλουμε στη λέσχη.
5: Έχει πολύ πλάκα η λέσχη και μας αρέσει. Και έχει και ωραίο δώρο.
4: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Διπλό εισιτήριο για τα Village μας, τα Village Cinemas. Θέλω να μπείτε να τσεκάρετε και το Village Pass, παιδιά. Γιατί όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Έτσι, συγκεντρώνεις δηλαδή τις ανταμοιβές από την πρώτη κιόλας επίσκεψη και ζεις αξέχαστες εμπειρίες. Διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η εμπειρία, δεν είναι το δώρο.
3: Βέβαια.
4: Το ταξίδι.
3: Το ταξίδι. Και η λέξη μπούλης πρέπει να υπάρχει
5: μέσα στο
3: ποίημα και να μας κάνει να γελάσουμε, έτσι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν. Γιατί χτες μας πήραν και μας λέγανε και προχτές και με ποίηματα πιο σοβαρά.
5: Ναι. Όχι,
3: δεν
5: όχι.
3: Θέλουμε εμείς.
5: Αστεία πράγματα θέλουμε. Η Dr. Μπέρτε έρχεται σοβαρή.
6: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: γιατί.
1: Είμαι εδώ για να σας διαφωτίσω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξέρετε μήπως τι είναι το catching print?
2: Ένα-ένα.
0: Catching και print.
1: Catching, print. Print.
0: Α, print.
1: Μετά αποτύπωμα.
0: Αποτύπωμα.
1: Το catching είναι από τη ματιά, από το catch.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Τι πιάνω δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι το νέο trend του TikTok που δείχνει στους άντρες πώς είναι να σε γδύνουν με τα μάτια. Δηλαδή, πώς κάνουν οι άντρες όταν βλέπουν εμάς ή βλέπουν ένα πλούσιο μπούστο και ντάγκ, καρφώνονται και νιώθεις λίγο άβολα.
3: Ναι.
1: Ή κοιτάνε τα οπίσθια και νιώθεις λίγο άβολα.
0: Ναι.
1: Καρφώνονται όμως,
0: ναι,
1: παιδί μου, από κάτω μέχρι πάνω. Λοιπόν, το νέο λοιπόν trend στο TikTok που γίνεται χαμός είναι το catching print που κάνουν οι γυναίκες όταν είναι η τέχνη του να εντοπίζεις το μέγεθος του αντρικού μορίου,
3: μάλιστα,
1: παρατηρώντας προσεκτικά το αποτύπωμα σε εισαγωγικά που αφήνει μέσα από το παντελόνι.
3: Λοιπόν, σιωπάτε, αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει.
1: Είναι μεγάλη
3: ιστορία.
1: Τέχνη για το πώς πρέπει να το κάνεις χωρίς να σε βλέπει ο άντρας, εννοείς.
3: Και πώς να μαντεύεις.
0: Και να μαντεύεις.
3: Σωστά.
0: Είναι
3: δηλαδή,
0: δύσκολο.
3: Εγώ έχω φίλη που πέφτει μπαμ.
0: Δεν είπαμε να κοιτάς σβέρκο, δάχτυλα και τέτοια. Σου λέει κατευθείαν οπτικά.
3: Όχι, κατευθείαν εκεί.
1: Τακ!
3: Και λες.
1: Στην πηγή. Στην πηγή, παιδιά.
3: Ναι. Και λες. Εδώ,
1: εδώ υπάρχει.
3: Υπάρχουν φράσεις που το
0: περιγράφουν. Ένας έρωτας. Huge.
3: Στις παρέες μας όλοι έχουμε φράσεις που περιγράφουν. Δηλαδή. Μπορώ να εκφραστώ τώρα.
1: Ναι, εκφράσω ελεύθερα.
3: Η μία φράση που είναι επική είναι το τρίτο πόδι Χαλκιδικής.
0: Άγιον Ορός.
1: Πες κι άλλες, πες κι άλλες.
0: Αριστούχο, λέμε.
1: Έχω κάτι φουσκώνει. Κάτι έχει σαν εξώπο, μου αρέσει. Κάτι πετάει.
3: Το πόδι Χαλκιδική.
0: Αριστούχο.
1: Εδώ όμως σου λέει τι μπορείς να καταλάβεις.
3: Ναι,
1: υπάρχει αποτύπωμα A, B και C.
3: Δηλαδή.
1: Υπάρχει εδώ η θεωρία του White, του ανθρώπου που το. του viral dating coach. Anwar White. Που λέει λοιπόν ότι μπορείς να καταλάβεις τρεις βασικές κατηγορίες με το μάτι. Πάμε στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Το εξόγκωμα κορυφώνεται στη μέση ή πάνω από την εσωτερική ραφή του παντελονιού.
3: Κάτσε να κάνουμε εικόνα τώρα.
1: Σύμφωνα,
3: ναι,
1: με τον ειδικό, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 10 με 15 εκατοστά.
3: Α, αν είναι εκεί το
1: εδώ εξόγκωμα. Σου λέει τώρα, πού κοιτάς, τι βλέπεις, πόσο είναι τα εκατοστά.
3: Μιλάμε για έρευνα
1: τώρα. Λοιπόν,
0: μελέτη.
1: Η κορύφωση βρίσκεται, το type B, ναι, η κορύφωση βρίσκεται στη μέση ή χαμηλότερα από τη ραφή. Εδώ μιλάμε για μια κλίμακα 15-20 εκατοστών.
3: Ναι, σήκω πάνω, ρε Βασίλη, σήκω σε φίλος μας και δεν παρεξηγείς.
1: Όχι, δεν πρέπει να σηκώνεσαι, πρέπει να γίνεις καθεστώ.
0: Δεν έχει πει ακόμη το type C, περίμενε.
3: Περίμενε, ναι, το type C.
1: Type C, το λεγόμενο σχήμα μπανάνας.
3: Οπα.
1: Ή ημικύκλιο.
0: Όχι,
3: εδώ, εδώ ξεφεύγουν τα πράγματα.
1: Εδώ είναι σαν τη, σαν τη χείρα του Λαζόπουλου που χτυπούσε και με τα ζαμπούτια. Λοιπόν, το λεγόμενο σχήμα μπανάνας ή ημικύκλιο που διαγράφεται την κορυφή ως τη βάση. Εδώ οι εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 20 εκατοστά.
3: Ξεπερνούν.
0: Τώρα θες να σηκωθώ.
3: Ναι, σηκώ. Να δούμε τι παίζει τώρα. Φίλος μας είσαι, δεν θα παρεξηγήσει.
1: Καλά, υπάρχει καταρχάς στο Hollywood ένας ηθοποιός που είναι πασίγνωστο ότι είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.
3: Εγώ ξέρω και για Έλληνες. Λεπτομέρειες.
1: Μην με σκάνε.
3: Α, τώρα τι δεν
1: θα
3: ξέρεις.
1: Θα δείξεις οικογένειες, θα δείξεις πρόσωπα.
3: Δεν θα πω ονόματα.
1: Γιατί?
3: Δεν θα πω ονόματα, αλλά υπάρχουν.
1: Μα δεν τους λέμε καμπούριδες, προσοντούχους τους λέμε. Είναι υπέρ τους.
3: Δεν ξέρεις τώρα αν θέλει ο άλλος.
0: Πες το αρχικό.
1: Γιατί να μην θέλει.
0: Δώσε ένα αρχικό.
3: Και ήττα υπάρχει αρχικό στο χώρο και γάμα.
0: Και πι.
3: Και πει, ναι.
1: Τι ήταν γάμα πήρε, παιδιά, με μπερδέψατε.
3: Λοιπόν, τώρα είδες. Αναλύσεις έχουν γίνει.
1: Είναι ντροπή, ναι, να μην τα μοιράζεστε αυτά με τους ακροατές μας. Είναι ντροπή σας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τους λέμε άλλα κι άλλα και να μην τους λέμε αυτό. Δηλαδή, θα τα μάθω εγώ off air και δεν θα τα ακούσουν οι ακροατές μας.
0: Η απάντηση είναι ναι.
3: Ναι, γιατί δεν γίνεται να φτάσουμε ως εκεί.
1: Καλά, θα πάω στο ραντάρ, κάτι είναι και αυτό.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Το ραντάρ σήμερα δίνει 450 ευρώ μετρητά. Σαν τη Μιλαράκη το είπα. 450 ευρώ μετρητά.
3: Σούπερ.
1: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί Μάιο. Δεύτερο στοιχείο, να έχει δύο παιδιά.
0: Και τα
1: υψί. Και τρίτο στοιχείο, τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους.
3: Όπα, πάμε παιδιά, έλα.
1: Λοιπόν, κάποιον ή κάποιον. κάποια που έχει γεννηθεί Μάιο. Έχει δύο παιδιά, αλλά τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους. 450 ευρώ μετρητά, αν έχετε αυτά τα στοιχεία. Καλείτε στα επόμενα 5 λεπτά στο 2 10 68 35 7 22. Για να σας δω.

0: Να σας πω κάτι!
1: Πες το μας!
0: Κρατιέστε!
1: Ναι!
2: Έχουμε υποψήφιο!
0: Έχουμε υποψήφιο νικητή! Για να τον βγάλουμε στον αέρα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα σας! Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Θεοδόρου Παναγιώτης.
0: Θεοδόρου Παναγιώτης, έδωσε στοιχεία κανονικά σε
2: λίγο. Γιατί όχι.
0: Δεν μου λες Παναγιώτη, έχεις γεννηθεί Μάιο?
3: Έχω γεννηθεί 10 Μαΐου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδιά?
3: Έχω δύο παιδιά από διαφορετικό γάμο.
0: Έλα ρε εσύ, Παναγιώτη.
3: Ένα και ένα.
0: Φανταστικό.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, αγόρι μου, κέρδισε 450 ευρώ μετρητά.
1: Τι γλυκός.
3: Από τον ουρανό, πάνω το εντελώς.
0: Έτσι, το μάνα εξ ουρανού έρχεται. Παναγιώτη, μας άκουγες ή κάποιος σε ειδοποίησε?
3: Με ειδοποίησε ο αδερφός μου από τη Γερμανία.
0: Από τη Γερμανία. Μας ακούς τη Γερμανία.
3: Από τον Ντίσεντορφ.
2: Τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας.
0: Και σε εκείνον και σε
2: εσύ που μένεις.
3: Γιατί εγώ είχα το ράδιο και δεν το έχω ακούσει γιατί είχα φασαρία και μου λέει πάρε τώρα για σένα είναι.
2: Να σου πω που μένεις, σε ποια περιοχή?
3: Εγώ μένω Πειραιά.
2: Ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Μα γι' αυτό λέμε καμιά φορά, αν ξέρετε ναι, κάποιον, τέλει. Ειδοποιήστε ναι. τον. Γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να μην τ' άκουσε, μπορεί να μην το είχε ανοίξει ακόμα το ραδιόφωνο. Είναι κρίμα να χάνετε, ρε παιδί μου, το ραντάρι. Εμείς στεναχωριόμαστε.
3: Και μια στιγμή και λέει το Μάιο. Και λέω το Μάιο τι είναι. Και μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου και μου λέει πάρε τώρα και εσένα είμαι.
0: Καλά, καταπληκτικό.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τι θα τα κάνει τα λεφτά, έχει σκεφτεί?
3: Βέβαια.
0: Τι.
3: Πρώτη του μηνός έχουμε τη γυναίκα μου και τα παιδιά για ταξίδι.
2: Ορίστε, ναι.
0: Μπράβο.
3: Και ακούει και η γυναίκα μου τώρα.
0: Μπράβο.
3: Ταξίδι.
0: Τι ωραία. Μπράβο ρε παιδιά. Πολύ χάρηκα. Να περάσετε τέλεια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα. Όταν βρίσκουν νικητή, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Και χαιρόμαστε και που μας ακούει και ο αδερφός σου στη Γερμανία.
0: Να του στείλουμε τα φιλιά και του αδερφού.
3: Κάθε μέρα.
0: Να είναι καλά. Να του στείλουμε τα φιλιά μας. Λοιπόν.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα το ραντάρ επιστρέφει αύριο. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εμείς τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Ελπίζουμε να τα έχετε βρει και εσείς με τον εαυτό σας και όλο να κυλάνε ρολόι.
2: Θα φύγει για ταξίδι ο φίλος μας που κέρδισε τα 450 ευρώ και καλά θα κάνει.
1: Mm-hmm.
2: Αν τώρα όμως πάει με πλοίο, τι πρέπει να πάρει? Να πρέπει να πάρει το Travelfix ODF για να μας βοηθήσει με την αυτία. Τα είπα καλά. Τα είπα καλά.
1: Λοιπόν,
2: οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκκυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF είναι ταινίες. Τη βάζει τη γλώσσα, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πα.
1: Τέλειο. Σούπερ.
2: Έχουμε λέσκι τώρα.
1: Έχουμε λέσκι. Φεύγουμε για διάλειμμα.
3: Να γράψετε το πείμα σα όσο εμεί θα είμαστε στο διάλειμμα.
1: Στα κουκλά
3: μου. Είναι η λέξη μπούλη.
1: Μπούλη.
3: Αυτή θέλουμε να βάλετε μέσα για να μα κάνετε να γελάσουμε και να κερδίσετε εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε στα Village. Καταπληκτικό δώρο.
1: Διαφημιλισούλε και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό.
2: Αυτό είναι πείμα.
1: Ποιο?
2: Που μπάζαρε μπούλη.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Να δω.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Yay, yay, είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είναι και ο Μασούτης, γιορτάζει τα 50 χρόνια και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascart, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Έτσι δεν είναι, Βασίλης?
19: Έτσι ακριβώς.
18: Στους δρόμους τι γίνεται όμως?
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Θα μας πει ο Πράκτορ, τι ανησυχείτε?
19: Στους δρόμους της Αθήνας έχει στην παραλιακή Μποτιλιάρισμα, παιδιά. Ξεκινάει από τον Φλίζο και φάει μέχρι τον Πειραιά και επίσης από εκεί μέχρι τον Άλυμο από την άλλη πλευρά. Το κέντρο είναι πυγμένο. Η κάθος της Κατεχακίου και η άνδος της Κηφισίας μετά από το ψυχικό. Τέλος, μια πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στον καιρό.
17: Ο καιρό σήμερα.
18: Λοιπόν, καθίστε τώρα να βρω τις ορολογίες του Πατινάς για να σας πω τον καιρό σωστά και πρέπει να κάνω ακριβώς τον κύριο Κοστάλα. Ένα λεπτάκι.
19: Πώς θα το έλεγε, παιδί μου, ο κύριος Κοστάλας?
18: Ο κύριος Κοστάλας θα έλεγε: ο καιρό σήμερα στην Αττική. Ο καιρό σήμερα στην Αττική.
19: Ναι.
18: Τον κάνω καλά.
19: Τον κύριο Κοστάλα.
18: Ναι. Κύριε Κοστάλα, σας κάνω καλά.
21: Καλά να κάνετε.
18: Καλά να το πιστεύω. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα, καλώς ήρθατε.
21: Καλημέρα, καλημέρα, και άκουσα αυτό το πολύ ωραίο της Κατεχακίου.
18: Έτσι, της Κατεχακίου, βεβαίως.
19: Ήταν σωστή η γενική μου.
21: Κατεχακίου, ναι, αυτή η γενική είναι γενική.
18: Έτσι, για να τα βάζουμε τα
21: πράγματα. Τι καιρό έχουμε σήμερα, λοιπόν?
18: Ηλιοφάνεια θα έχουμε, κύριε Κοστάλα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοστάλα, γιατί σας βγάλαμε στον αέρα. Εδώ η Αθηνά Αγιαφαλίδου, το αστέρι μας, κάθε μέρα λέει τον καιρό με άλλο τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, κατά καιρούς, που και που επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, προσπαθεί να τον πει όπως περιγράφετε εσείς το Πατινάς. Δεν είναι βέβαια εύκολο. Το μοναδικό τρόπο, αλλά είναι καταπληκτικός ο τρόπος σας. Είναι τόσο χαρακτηριστικός και έχει καρφωθεί τόσο πολύ μέσα στο μυαλό μας. Είναι σαν να έχουμε ένα Κοστάλα μέσα μας, ναι, όλοι, μέσα όλοι στο μυαλό Έλληνες, μας, έτσι, με έναν τρόπο. Έτσι.
21: Άχου έπεσε πόπο, ήταν ανάγκη να πέσει.
18: Και έχουμε και αδυναμία στο τριπλό Λουτς.
19: Έπεσε μετά το Λουτς. Το Λουτς τι είναι, δεν έχουμε καταλάβει ποτέ.
21: Δεν είναι από το Λουτς λούσιμο. Λουτς είναι ένας αθλητής ο οποίος έκανε πρώτος αυτό το άλμα και πήρε το όνομά του.
18: Καταπληκτικό.
21: Θα έπρεπε, νόμιζε, θα μου λέγατε για το τετραπλό άξελ.
18: Βέβαια, για το τετραπλό άξελ. Το Λουτς είναι...
21: που μόνο ένας αθλητής στον κόσμο το κάνει, ο Μάλινιν.
19: Λοιπόν, υπάρχει...
21: Ναι... Εσείς ποιο άλμα θέλετε να δοκιμάσετε, το τριπλό άξελ, το διπλό άξελ, ή να κάτσουμε καλύτερα στην καρέκλα μας να ακούσουμε τον καιρό και να μην κάτσουμε κανένα πόδι?
19: Λοιπόν, υπάρχει και ένα σήκωμα Λάσο, ισχύει ή το λέω λάθος? Λάσο, υπάρχει Λάσο?
21: Υπάρχει Λάσο.
18: Ορίστε, γιατί?
21: Από το Λάσο των καουμπόιδων.
18: Και επίσης αυτό που έχει...
21: Έχετε την παρτενέρ στο μέρα και την περιστρέφετε κρατώντας την με το ένα χέρι.
18: Γι' αυτό λέγεται Λάσο, μάλιστα. Και το Σάλχοφ ήταν μεγάλη μας απορία, κύριε Κοστάλα. Το Σάλχοφ.
21: Είναι ο Γιούριχ Σάλχοφ, ένας αθλητής ο οποίος πρώτος έκανε το άλμα αυτό και πήρε το όνομά του.
19: Τα σύννεφα, λοιπόν, θα κάνουν σάλχο.
18: Έτσι, σήμερα έτσι, στην Αττική. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε, λοιπόν, αυτόν τον καιρό που θα ακούσετε τώρα στο ραδιόφωνο με πάρα πολύ αγάπη.
19: Είστε εδώ μαζί μας.
18: Είστε εδώ μαζί μας. Ακούστε, λοιπόν, τον καιρό.
19: Και όποτε
18: θέλετε. Πώς προσπαθεί, πατώντας πάνω στα βήματα τα δικά σας, η Αθηνά Αφαλίδου να μας πει τον καιρό.
19: Όποτε πάμε, θέλετε, παρεμβαίνετε.
18: Βεβαίως.
21: Okay.
18: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα ανεβαίνει σταδιακά, σαν αθλήτρια που χτίζει πρόγραμμα για χρυσό μετάλλιο. 23, 25, 28 βαθμοί και τώρα προσοχή για τετραπλό Σάλχοφ ζέστης στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς καν αμφισβήτηση από τους κριτές. Η ανεμική
21: και το προηγείωσε πάρα πολύ ωραία, πρέπει να το πεις αυτό, έτσι. Πάντα στη σωστή κόψη του παγοπέδιλου. Και συνεχίζουμε με τον καιρό, αγαπητοί ακροατές. Και την Αθηνά Αφαλίδου. Αυτή η Αφαλά που τον καιρό. Μας το περνάει έτσι να μην τρομάξουμε, συνεχίζουμε, Αθηνά μου.
0: Οι άνεμοι κινούνται διακριτικά, σχεδόν σαν χορογράφο στον πάγο, δεν χαλάνε γραμμές, δεν επηρεάζουν περιστροφές, αφήνουν τον ήλιο να κάνει όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μόνος του. Κάποιες ελάχιστες νεφώσεις προς το απόγευμα κάνουν...
21: Και να λιώσει τον πάγο και αντί να έχουμε παγοδρόμιο, να έχουμε πισίνα και να κάνουμε αντί για πατινά σκολή.
0: Ουλαλά, έτσι.
2: Καταπληκτικό, σας ευχαριστούμε.
18: Αυτό ήταν όνειρο ζωής, κύριε Κωστάλα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πραγματικά ήταν υπέροχο που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
21: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές σε όλους και όλες. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη,
2: και με χαρά...
21: να πηγαίνουν τα πράγματα καλά για μας, για όλο τον κόσμο.
2: Και με χαρά να σας υποδεχθούμε όποτε μπορέσετε και στο στούντιο.
0: Βεβαίως,
2: τα φιλιά μας.
0: Θα είναι τιμή μας μεγάλη.
21: Καλά,
0: πολλά φιλιά, καλή σας μέρα, γεια σας.
21: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: ή πολλά λόγια, η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πίλες της. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, να απαγγείλετε το ποίημα σας εδώ, ζωντανά.
1: Με τη λέξη μπούλι.
0: Με τη λέξη μπούλις. Ο μπούλις, λοιπόν, λόγω του μιλούσαμε σήμερα, το θέμα της ημέρας ήταν τα υποκοριστικά που μπορεί να σας φωνάζει ο καλός σας ή η καλή σας που να μην σας αρέσουν. Και εμπνευστήκαμε, λοιπόν, μιας και μας το έστειλε ακροατής, τη λέξη μπούλις. Όσοι θέλετε, λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε τώρα. Πάμε εμείς να ανοίξουμε τις πύλες να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Ονομάζομαι Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Ντέπι.
0: Και εμένα Δέσποινα με λένε, αλλά δεν με φωνάξανε ποτέ. Μου μείνε το Μπέτι και βγήκα στο κουρμπέτι. Δέσποινα, γλυκιά μου, το έχεις έτοιμο το ποιηματάκι σου?
3: Το έχω έτοιμο.
0: Ωραία, θέλεις κάποια μουσική υπόκρουση μήπως?
3: Θα ήθελα έτσι ένα μουσικό χαλί ερωτικό.
0: Πάμε στα ερωτικά. Πάμε στα ερωτικά. Τρελαίνουμε για ερωτικά.
1: Τα βρούμε τώρα πρώτα όμως.
0: Θα περίμενε λίγο. Πάμε.
3: Νίκολα, μπούλι μου, και σπρώξε το λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλεις δαχτυλάκι. Ίσως να είναι μικρό, προσπάθεια να θέλει κι άλλη. Πρώτη φορά θα μπει παπούτσι και όχι το σανδάλι.
4: Τέλειο!
0: Άλλη μία, γιατί χάσαμε λίγο την αρχή με τη μουσική. Για πες το.
3: Μην κολλάς μπούλι μου και σπρώξε το λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλεις δαχτυλάκι. Ίσως να είναι μικρό, προσπάθεια να θέλει κι άλλη. Πρώτη φορά θα μπει παπούτσι και όχι το σανδάλι.
4: Καταπληκτικό.
0: Μισθούλα, έχει πιάσει το νόημα. Τόσο όσο καταπληκτικό.
4: Πας για νίκη, σαν τον
0: Ακύλα. Πάμε στο δεύτερό μας. Πάμε στο δεύτερό μας σπίτι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Έλα ρε Παύλο, πού είσαι, σε σχολείο, σε αυλή, πού είσαι, τι γίνεται εκεί πέρα?
5: Περιμένω τα παιδιά τώρα, τα πάω στην κλεισάδα.
0: Α, ναι, καλά ρε, αφού είσαι στο σχολικό, το ξέχασα.
4: Ναι.
0: Είδες, ξεχνάω και... Α, εκδρομούλα!
4: Α, τι ωραία!
1: Παύλε, τι μουσική, έχουμε κανένα ύφος συγκεκριμένο?
5: Ναι, θέλω τον ύμνο του Eurovision.
0: Τρελαίνομαι μαζί σου, Παύλο. Τρελαίνομαι μαζί σου, Παύλο, που είσαι πάντα επίκαιρος, που ακούς εκπομπή, που εκμεταλλεύεσαι το καθετή που λέμε. Δεν υπάρχεις, ρε φίλε. Δώσ' το!
5: Έβγαλα βόλτα το σκυλάκι μου το ρούλι. Τι θα καθόσουν να μόνοι σε ένα πεζούλι? Οπό είπα από μέσα μου, κοίτα ένα μανούλι. Άμα δεν πάω να χωθώ θα με φωνάζουν μπούλι. Μια κάλτσα μέσα έβαλα να φαίνεται χοντρούλι. Είναι πρωί πρωί και ακόμα είναι μικρούλι. Και άμα το δει τώρα παιδιά που είναι το σοδούλι, θα πει άντε που θες βρεμπόμενα, κοντορεύει θούλι. Μπούλι μου, μπούλι μου, μπούλι και κοντορεύει θούλι. Μπούλι μου, μπούλι μου, μπούλι και κοντορεύει θούλι.
1: Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, Παύλο, όταν κλείσουμε το καλό τα σχολεία, θα περάσεις μία από εδώ, από το σταθμό. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε.
4: Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται τέτοια μορφή, τέτοια προσωπικότητα να μην σε γνωρίσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και για τη συνέπεια.
0: Σε ευχαριστούμε, αλλά δεν μπορούμε να στο δώσουμε
1: για τη συνέπεια.
5: Δεν θέλω, θα το δώσει στην κοπέλα γιατί είμαι από δικιά μου σχολή.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, έχεις ανοίξει, λοιπόν, έχεις ανοίξει τον δρόμο, τον ορίζοντα, αγόρι μου.
1: Η εκ Παύλος.
0: Η εκ Παύλος, ναι.
1: Για να δούμε,
0: λοιπόν,
1: τώρα τα φιλιά
0: φιλάκια
1: μας.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο.
1: Μας.
0: Καλημέρα.
1: Α, έχουμε και άλλο.
0: Ναι.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Σοβαρή ποιήτρια.
4: Βεβαίως.
0: Πώς ονομάζεστε?
3: Γεωργία.
0: Πώς?
3: Γεωργία.
0: Γεωργία, γιατί τέτοια μούτρα, γιατί τέτοια σοβαρότητα, τι έχει συμβεί?
3: Όχι, είμαι στο αυτοκίνητο και δεν έχω καταλάβει να μιλάς σε μένα.
0: Βεβαίως, κούκλα μου, σε σένα μιλάμε.
1: Λοιπόν,
0: Γεωργία, θες μουσική υπόκρουση, κάτι συγκεκριμένο?
1: Θες μια κλασική μουσική?
4: Πάλε κάτι. Πάμε.
3: Δεν πρόλαβα να γράψουμε στα μάξια οδηγώντας.
0: Ωραία, γεια σας.
4: Πολύ σε ευχαριστούμε.
3: Οι φίλοι μου μου το έλεγαν πως μοιάζεις να σε μπούλεις, όμως εγώ σ' αγάπησα γιατί σου να γλυκούλεις. Η μάνα σου μας πίεζε για γάμο και άλλα τέτοια, οπότε σε παντρεύτηκα να κάνουμε οικογένεια. Ποιος όμως να μου το έλεγε πως όντως είσαι μπούλη? Πόσο καλά το έκρυβες που σου άρεσε ο κούλη?
4: Ανατροπάρα!
0: Ανατροπάρα!
4: Ανατροπάρα! Τριπλό Άξελ!
1: Λούτς, τριπλό Λούτς.
3: Τριπλό
4: Λούτς από τον Μπούλη.
1: Καλή προσπάθεια, καλή
0: πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια και νέα ποιήτρια. Δεν θυμάμαι να σε έχουμε ξαναβγάλει.
1: Νομίζω πάμε στην πρώτη.
0: Καλώς ήρθες και εσύ στη λέσχη μας. Θέλουμε την επόμενη φορά λίγο παραπάνω προσπάθεια. Ένα τσίκι παραπάνω, ένα. Δηλαδή το διπλό το Λούτς κάνει το τριπλό.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά θα το πάρεις, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η πρώτη μας ακροάτρια, πώς είπαμε το όνομά της, η Δέσποινα, είναι στην γραμμή.
3: Είμαι εδώ και
1: μπράβο σου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, κέρδισες.
1: Πάρε τη. Τα εισιτήρια για να πας να δεις όποια ταινία θέλεις.
0: Ναι, να πας στο Village, να δεις την ταινία της αρισκίας σου. Μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να πάρουμε τα τηλέφωνα κτλ. Εμείς φεύγουμε, η Λέσχη κλείνει τις πύλες. Αύριο και πάλι θα είμαστε ανοιχτά.
6: Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε σε λίγο, γιατί εμείς μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και φεύγουμε, πάμε σε άλλη παραλία. Εσείς θα συνεχίσετε εδώ με τη Μαντόγα Στεράτου, δεν θα πάτε πουθενά. Ο ρυθμός 949 θα είναι εδώ μαζί σας ως αργά το βράδυ.
1: Βεβαίως, και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Όπως κάθε μέρα, ναι, φεύγουμε με Eurovision. Σήμερα τι έχετε διαλέξει?
0: Γιατί η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στη Eurovision αυτή την εβδομάδα και των Eurofans.
2: Τι μας έχετε διαλέξει σήμερα, δεν μας είπατε?
0: Βάλτο να το ακούσεις.
1: Φιλάκια!
2: 2001.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Έλα,
1: 7
0: Παπαρίζου, λοιπόν. Die for you. Πολλά φιλιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα αύριο ξανά μαζί.
2: Bye bye.

0: ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.

Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Mi Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ?
0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Ακόμα να φάτε αγκινάρες. Σπεύστε για την ελαχανικό της άνοιξης που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας. Πώς? Με χίλιους τρόπους. Για χορταστικά πιάτα που συνεισφέρουν στο νευρικό και μυϊκό σύστημα, προσθέστε αγκινάρες σε σως, σαλάτες, πίτσες, σούπες, σάντουιτς και ζυμαρικά σε συνδυασμό με τυρί ή κρέας χαμηλών λιπαρών.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησίμευε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργός σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, πετάμε μουσικά ψηλά μέσα στη εβδομάδα σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. 2610-24-261 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949 πάτε στα ελληνικά σε Facebook και σε Instagram.

Και αν θες να πετάξεις ψηλά με την καριέρα σου δίχως κανένα προστατευτικό δίχτυ, όπως λέει και η Άννα Βύση, πρέπει να εμπιστευτείς τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξεχωρίζουν για την ποιότητα των σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσει δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνει το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρηστές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα φυσικά Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610 27 05 51.

Εγώ είμαι και... Και με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή. Συνεχίζει έτσι δυνατά με νέο κατάστημα στο Ρίο, έχει ανοίξει από την 3η 28 Απριλίου στην Αθηνών 13. Με ένα opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια η Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που πραγματικά σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν! Ξέχνα τα μέτρα, τα σταθμά. Και φυσικά για να κλείσει ωραία αυτό θέλει και το γλυκό του, ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου με το μοναδικό παγωτό του. Κοίτα.

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Ρυθμός 949.

0: 49. Μπορεί να είναι ο ήλιος σου στα σύννεφα.
1: Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, συνεχίζουμε και πέταμε μουσικά ψηλά με Νατάση Θεοδωρίδου και το Χάρτη. Ο Χάρτης του δικού σου ραδιοφώνου δείχνει 94,9. Και κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές ανώτερες σχολές Δέλτα με 12,5 και 100 ειδικότητες έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση. Είναι 12,5 σπουδών για να επιλέξει ανάμεσα 100 ειδικότητες. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου τώρα και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610 27 0551. www.delta360.gr.

Και θέλω να σας πω για όλους εσάς τους pizza lovers ότι αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορτάτες και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic. Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασέ τις τώρα με την προσφορά. Πίτσα Vintage Collection 8 τμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μαζί μας μέχρι και αυτήν ώρα ήταν οι σχολές Delta 360. Από την παρέα μας δεν έλειψε η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και τα Edelweiss. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Τα λέμε αύριο.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Από

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα viral θέματα και όχι μόνο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για να σας πω το ότι είμαστε μέσα εβδομάδας, παιδιά, το ξέρετε. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για να πάμε στο Σαββατοκύριακο και εδώ πέρα θα τη διοχετεύσουμε με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά viral και trending news. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να βρίσκονται στην κορυφή και να τρεντάρουν στα social media, αλλά και αρκετά rap trap style τραγούδια που εμένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα το ότι έχει επανέλθει ο OG, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν επανέλθει ο Sneak και τα τραγούδια τους είναι έτσι στο top 10 στο TikTok. Οπότε να πω σε αυτό το σημείο το ότι θεωρούσα το ότι κάπου λίγο έχει εκλείψει λίγο αυτή η μουσική, και όμως παιδιά όχι, μάλλον απλά εμένα δεν με εμφανίστε στο FY. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, με πάρα πολύ ωραίες συναυλίες που βλέπω ότι γίνονται, με πάρα πολύ ωραία νέα που διαβάζω, με πάρα πολύ καλοκαιρινό vibe, βρε αδελφέ. Είδαμε και μια ωραία συναυλία που έκανε ο Νίνο με τη Τζόζεφιν στη Θεσσαλονίκη και είδαμε έτσι ερωτικά αποσπάσματα και τρελαθήκαμε που τρεντάρουν στα social. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις περιοδίες που έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται, που οι καλλιτέχνες βάζουν έτσι να αγοράσουν για κόσμο εισιτήρια, όπως κάνει η Ελένη Φουρέιρα, όπως κάνει η Κατερίνα Λιόλ. Και κάπου σκεφτόμαστε ότι λογικά βγαίνουμε σε άδεια σε λίγο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε και το νέο άλμπουμ του Απόν, που όπως φαίνεται μετά από αύριο που κυκλοφορεί θα γίνει πανικός και θα γίνει viral, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να το συζητήσουμε λίγο. Αθηνά Κλίμη προς το παρόν στην παρέα σας.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

0: μάτια μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στην Be Viral Radio Show. Η οικογένεια του Απών λοιπόν έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο της στα social media. Και ενώντας τον κύκλο της, παιδιά, δεν εννοώ ότι ολοκληρώνεται, εννοώ ότι τώρα ξεκινάει όλο αυτό. Ο κόσμος έχει αρχίσει να το αγαπάει χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ, αύριο έχει και παρουσίαση του άλμπουμ έτσι για τα media. Εμείς οι fans το ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε. Τέλος πάντων, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Τρεντάρουν πολλά. Και αν θέλεις να τα πιάσουμε από την αρχή, είναι σίγουρα αυτά τα πολύ ενοχλητικά βίντεο που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστά και αγοράζουν γλυκά φρούτα. Και λέω εκνευριστικά, παιδιά, γιατί επειδή είμαι στη γράμμωση και στη γυμναστική και είμαι λίγο πριν κάνω έτσι μαραθώνιο, δεν μπορώ να τα φάω και εκνευρίζομαι. Τα έχετε δει και εσείς αυτά τα βίντεο, σας έχουν επηρεάσει και εσάς? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σε ελάχιστα λεπτά περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Οι γάμοι τρεντάρουν αυτόν τον καιρό και δικαίως, παιδιά, γιατί περιμένουμε αρκετούς. Η Λιάννα Παπαγεωργίου που ανέβαλε το γάμο της, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει να κάνει τα γυρίσματα του GNTM. Έχουμε, πώς το λένε, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, και άλλα πραγματάκια που τρεντάρουν όσον αφορά τους γάμους. Όσον αφορά το γάμο της Φέη Κορδά, που επίσης τον περιμένουμε, δεν έχουμε καταλάβει πότε θα γίνει. Φέη, πότε θα γίνει αυτός ο γάμος? Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όσο συζητάμε για γάμους και τα λοιπά, όλο και περισσότερο μας βγαίνουν στο FY μας νηφικά, φορέματα αν θέλουμε να είμαστε κουμπάρες ή αν είναι να γίνουμε κουμπάρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Anyway, μη σας επηρεάζω γιατί θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ψώνια. Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν μου συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας. Ελένη Φουρέιρα τρεντάρει αυτές τις μέρες για το εξαιρετικό βίντεο που ανέβασε με το παιδί της με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, που πραγματικά είπε αλήθεια σε αυτό το βίντεο, είπε αλήθεια σε αυτό το description και ταυτόχρονα τρεντάρει για το νέο της τραγούδι Tulum που έρχεται, παιδιά, και εγώ θεωρώ, χωρίς να το έχω ακούσει όλο, ότι παιδιά προβλέπεται να είναι το επόμενο κολοκολόκο. Τόπα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να το διαπιστώσουμε όταν βγει επιτέλους αυτό το hit, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Mock cleaning series, guys. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας. Και τα cleaning videos, παιδιά, είναι μάστιγα πλέον. Τρεντάρουν όλο και περισσότερο αυτά τα ASMR videos που ο κόσμος καθαρίζει το σπίτι του. Και από τη μία, ναι, μεν είναι λίγο ενοχλητικά. Από την άλλη, όμως, σου δίνει τέτοιο κίνητρο προκειμένου να αρχίσει και εσύ να καθαρίζει το σπίτι σου, αν βαριέσαι, που πραγματικά είναι φοβερά. Ελπίζω τώρα που σας το λέω στο ραδιόφωνο να αρχίσουν να βγαίνουν στην αρχική σας. Αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday και φυσικά σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι λοιπόν να σας αποχαιρετήσω, περιμένω μηνύματα εδώ πέρα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμινταν στην παρέα σας. Φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Με αυτό το κέφι, τον μπρίο και την τσαχπινιά που έχω και τώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ στα μέσα της εβδομάδας. Εκεί είμαστε και με χαρά μεγάλη, γιατί το αγόρι μας πέρασε, προκρίθηκε, Ακύλας, Φέρτο. Εντάξει, θα μου πεις, το περιμέναμε, αλλά κάθε μικρή νίκη είναι νίκη.
1: Αλήθεια,
0: και οφείλουμε να την αγκαλιάζουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ ωραία παρουσία. Εμένα μου άρεσε και το τετραπλό
1: με
0: τα δωμάτια που είχε. Ενώ περίμενα ότι θα χρησιμοποιήσουν την Παρθένα Χοροζίου πιο πολύ για το μαμά. Μαμά,
1: ναι. Κοίτα, όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που.
0: Ήταν εξαιρετικό. Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Μπράβο
0: και τα λοιπά. Ακύλας λοιπόν για τη συνέχεια.
1: Φέρτο μου.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Είναι κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Δίπλα. Είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα βέβαια κακό. Γιατί το καλό του είναι. Κοίτα, μεταξύ μας δίπλα είναι όλα. Δεν είναι ότι τεράστια η απόσταση.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όταν μένεις στην Αθήνα, η απόσταση σου φαίνεται μια χαρά. Γιατί εμείς κοντεύουμε και θέλουμε μια ώρα να πάμε οπουδήποτε. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη, που ρε παιδί μου, οι αποστάσεις είναι πιο μικρές και οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, έτσι έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής. Να το πούμε και αυτά.
1: Ενέδειξη τώρα.
0: Δηλαδή το να μην χάνεις 3 ώρες το δρόμο είναι καλύτερη ποιότητα ζωής από το να χάνεις τόση ώρα που
1: φτάνει. Πα καθόλου καλά, εννοείται.
0: Εγώ πάω και πολύ και καλά.
1: Και λοιπόν, το να μπαίνει και στο μετρό, συγγνώμη κιόλα, και το να μπαίνει και στο μετρό. Καλά, άκου, θα σου πω εγώ που έχω μπει, λοιπόν, να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ το χειμώνα. Να μπαίνει στο μετρό και να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Και να είναι, έτσι, είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια είναι πολύ ωραίο και πολύ εξυπηρετικό.
0: Χρυσίδα Γκαγκούτη, πες και θα.
2: Που γυρνάς, πες

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία, έρχεται ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube κανάλι.
1: Tomorrow.
0: Έτσι. Tomorrow. Οπότε tomorrow. Μπείτε και δείτε τι ωραίο χαμό θα κάνουμε. Λοιπόν, τι
1: σου απαντάει, σου λέει τι ρώτησε από την Eurovision. Α, τώρα που περιέργεται όλο.
0: Θα τα δει αύριο, φιλενάδα.
1: Με καλά, εντάξει, μια ερώτηση.
0: Θα τα δει αύριο, φιλενάδα. Αμέσως. Μια ερώτηση κάναμε. Μια ερώτηση από εδώ, μια ερώτηση από εκεί, μια ερώτηση παραπέρα.
1: Sorry, δεν ήξερα.
0: Ναι. Αυτά μα τα πάνε κι άλλοι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχετε και νέο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ να πούμε. Να μ' αγαπάς, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το λέει ο Παναγιώτης μόνος. Τα λέει μόνος. Είναι αυτό μόνο. Τα λέει γιατί αυτό το έχει ακούσει, καταλάβατε.
0: Αυτό δεν τα έχετε ακούσει εσείς. Ναι. Πρέπει να πω όμως την αλήθεια.
1: Κανονικά,
0: δεν πρέπει να ενημερώσει.
1: Κανονικά πρέπει να τα λες και να τα βάζεις κιόλας. Δηλαδή να λες. Αυτό είναι το κυκλοφορία.
0: Να κάψω μια αποκλειστικότητα έτσι.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Κάτι
0: άλλο.
1: Το συζητήσουμε άλλη
0: στιγμή.
1: Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλεις.
0: Οφείλω κιόλας. Οφείλω. Ναι, ναι, ναι.
1: Ως ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ναι, και πάρα πολύ ως άνθρωπος.
1: Και ως άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και που σέβεσαι τους ακροατές σου.
0: Και τον εαυτό μου.
1: Και τον εαυτό σου. Καμία διχόνια δεν θέλω να σπείρω εδώ ξανά.
0: Όχι. Εσύ δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Καθόλου να το κάνεις. Έστω μια φορά για κάτι.
0: Έστω μια φορά.
1: Να μου μιλούσες μια φορά.
0: Μπράβο.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα εδώ και γίνεται ο χαμός και γίνεται το σώσε.
1: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για έναν νέο πλανήτη, ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά, σου λέει, με τη Γη, και τον εντόπισαν αστρονόμοι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός. Μακριά από τον πλανήτη μας.
0: Είσαι μακριά
1: από την καρδιά μου. Και αυτό έγινε από λάθος σε ένα τηλεσκόπιο. Φοβερό.
0: Λάθος ήταν όλα.
1: Δηλαδή,
0: λάθος.
1: 146 έτη φωτός, ας πούμε, μακριά. Δηλαδή ο Διονύσης Νέας έλεγε 15 έτη φωτός μακριά. Το 146
0: είναι πολλά.
1: Πολλά,
0: φαντάζομαι.
1: Γιατί πόσα θες να πάρει.
0: Πόσα έτη φωτός θες να πας πού.
1: Να θες να πες ότι εγώ θέλω να ταξιδέψω σε αυτόν τον άλλο πλανήτη.
0: Ρε, εσύ είναι που ασύλληπτη ταχύτητα έτη φωτός.
1: Ναι, οκ. Okay. Άρα τι το ανακαλύπτουμε δηλαδή, τι να ανακαλύπτουμε τη Γη αυτή, την άλλη.
0: Κοίτα, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια και αν θα χρειαστεί να πάμε.
1: Πώς θα πάμε αφού είναι τόσο πάρα πολύ μακριά.
0: Φαντάζομαι η τεχνολογία θα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα μπορούν να φτάσουν μια τέτοια ταχύτητα.
1: Έλα.
0: Το θέμα είναι η ύλη. Δηλαδή οι άνθρωποι στην ανάπτυξη τέτοιας ταχύτητας,
1: ναι,
0: πώς θα φτάνουν εκεί πέρα.
1: Νησί, λήψη, νεκροί, μάλλον.
0: Είναι κάτι λαϊκά, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, χρυσοσαντικά, ή μια πολύ πολύ ωραία διασκευή.
1: Βέβαια, ακόμα μια πολύ ωραία διασκευή.
0: Ακόμα μια.
1: Αυτή τη φορά από τον χρυσοσαντικά.
0: Αυτή τη φορά.
1: Δεν θα κλάψω. Τέλος πάντων, ήθελα να πω εγώ, by the way, για την Taylor Swift, η οποία ήρθε στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, καλεσμένη σε μια βαφτή, ήμουνα και εγώ.
1: Σε ένα γάμο.
0: Γάμο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ήμουνα και εγώ.
1: Μπερδεύτηκες, δεν ξέρεις ένα γάμο, είναι βάφτιση.
0: Σε αυτή αφού δεν θα πήγαινα, τι να κάτσω να ασχοληθώ.
1: Αλλά επειδή ξέρω έτσι κάποιον που ήταν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: στην βάφτιση αυτή, στο γάμο αυτό, μπερδεύτηκες κιόλας, μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ, μια πάρα πολύ απλή, όμορφη και γλυκιά κοπέλα. Αυτό. Πάρα πολύ ευγενική. Ζήτησα να κατέβουν τα κινητά βέβαια όταν εμφανίστηκε στο χώρο. Για να μην έχουμε.
0: Θέλω να σου πω ότι η Χριστιανά Δανέζη είναι στα κάγκελα.
1: Ανέβαζε,
0: ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη μέσα σε μια φάση τραγική.
1: Σε μένα το λες που είχε χαμό στο γκρουπ.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και ξαναπώ άλλη μια φορά τι ωραία που είναι η Νατάσα. Εγώ δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός γιατί τη συμπαθώ και πάρα πολύ.
1: Έτερνε κάτερνε. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι μια φανταστική καλλιτέχνη και τραγουδίστρια.
0: Εντάξει, η φανταστική καλλιτέχνη το καταλαβαίνει. Σχολιάσαμε για το καταζητείτε που ήταν στο Friends and Family.
1: Πες εσύ.
0: Για το Apple. Μπράβο.
1: Πες εσύ, μπράβο.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις η κρουαζιέρα. Θεωρητικά ήταν στην Ελλάδα, οπότε έπρεπε να βάλουν κάτι ελληνικό. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι να πούμε ότι είναι τη Σακύρα. Δηλαδή.
1: Το καταζητείτε.
0: Ναι. Πώς πάει. Το Τζόσα Μίνε.
1: Α, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, τη Σακύρα. Σακύρα, Σακύρα.
1: Είδες τη συναυλία που έκανε η Σακύρα.
0: Φυσικά.
1: Με κάποια.
0: Στην Κόμπα Καμπάνα. Θέλω να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: αλλά σου πω κάτι. Το ίδιο την Κόμπα Καμπάνα θα κάνει και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ναι, το ξέρω. Αυτό σκεφτόμουν.
0: Αυτό.
1: Αυτό σκεφτόμουν όταν το λέγαμε.
0: Μπράβο τον Αντώνη Ρέμο που το σκέφτηκε αυτό.
1: Ως ένα άλλο, ο Σακύρα.
0: Όχι. Το έχει κάνει και η Μαντόνα, το έχει κάνει και η Lady Gaga.
1: Άρα.
0: Στην Κόμπα Καμπάνα.
1: Άντρα. Πρωτοπορία ο
0: Ναι, όπως και ας πούμε και την παραλία της Θεσσαλονίκης θα την πεις Κόπα Καμπάνα της Ελλάδας.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Κόπα.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένα αντίληκο κουζίνα στην παρέα σου. Ίσως αύριο ολοκληρώνει τραγούδι από τον Νίκο Απέρη και τον Ντάφνη Λόρενς. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εδώ εμείς προτείνουμε τη ταχύτητα του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, και η Ντάφνη.
0: Πολύ και με έχει γράψει κιόλα. Μαζί με τον Βασιλικό Μεντάκο το έχουν γράψει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ καλά. Όλοι του είναι πολύ καλά, παιδιά. Και τα τρία αυτά που μιλάμε. Anyway, εγώ άλλο ήθελα να πω. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω τώρα. Γιατί σε κοροϊδεύει τον Μασούτο εδώ πέρα για την Κόπα Καμπάνα.
0: Γιατί με κοροϊδεύει για την
1: Κόπα Καμπάνα. Που την Κόπα Καμπάνα είναι Θεσσαλονίκη. Είπε Κόπα Καμπάνα Θεσσαλονίκη. Είναι η Θεσσαλονίκη Κόπα Καμπάνα.
0: Καλά, δεν την έβρισε κι εσύ. Η Κόπα Καμπάνα είναι τη καλύτερη στον κόσμο.
1: Αλήθεια. Εκεί θα θέλαμε να είμαστε, ωστόσο.
0: Είμαστε εδώ.
1: Ελ τηλεφώνε,
0: λένε

0: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 949.
5: Daily Couscous.
6: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ. Εμείς κάνουμε ένα κουσκούς σοβαρό. Έχουμε βγει εκτός χρόνου 100%. Αλλά ο Θεός είναι μαζί.
1: Να πω μόνο κάτι. Μου επιτρέπεις. Γιατί βλέπω κάτι φαντασμαγωρικό. Βλέπω την αποκάλυψη. Εκτός από σένα, Παναγιώτη μου. Εντάξει, εσύ είσαι, δεν το ξέρω. Απλά βλέπω για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου του τάφου στην Αμφίπολη. Όπου είναι, άμα το δεις τώρα.
0: Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό. Σκέπτη μου στη βαθιά τη γη και όνειρο κελί μου.
1: Κάτσε τώρα γιατί έχει κολλήσει το κινητό μου.
0: Είναι πολύ ωραίο που μιλάμε εδώ στον τέλικο σκου για τάφου.
1: Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Δεν θυμάσαι.
0: Ανάλυση.
1: Δεν θυμάσαι που είχε γίνει ολόκληρο χαμό με την Αμφίπολη. Αλήθεια.
0: Άντε, Αμφίπολη θυμάμαι.
1: Ναι, καλέ, πριν από πόσο καιρό.
0: Που κάναν τι ανασκαφέ.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και ακόμα συνεχίζει.
0: Εύκολο είναι. Τι νομίζει, μια χρονιά θα έφυγαν για να τα ξεδάψουν έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ξέρει πολλού πάνω σκιά μου.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, εδώ είμαστε. Έχει μείνει κάτι να ανοίξει ακόμα στην Αθήνα? Νομίζω. Α, έχει μείνει. Ο Νίκος Βέρτσα δεν άνοιξε.
1: Όχι, αλλά είδα ότι ήταν μαζί του Μαλού.
0: Ναι.
1: Με τα παγκάκια. Με τα παγκάκια. Μπράβο. Μπράβο. Μ' αρέσει.
0: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Η Λιόλιου τα έκανε τριήμερα.
1: Στο Ρωμαίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνοιξε και η Ζευγαρά με το Λιβάν. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
1: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο κι εγώ.
0: Έκλεισε ο Σαμπάνης με το Μακρόπουλο.
1: Πάνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, το καμπαρέ, το καμπαρέ και το κέντρο Αθηνών έχει μείνει. Που θα είναι μέχρι τα 23 νομίζω Μαΐου.
1: Συνεχίζουνε.
0: Ναι.
1: Άτε ρε.
0: Ναι, αυτοί νομίζω έχουν μείνει μόνο.
1: Το κέντρο Αθηνών δεν ήταν τώρα τότε. Όχι.
0: Να τα, είναι η Νατασσαλονίκη.
1: Η Δέσποινα
0: Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Οκ.
0: Αυτά
1: αυτό
0: είναι.
1: Που κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνει τις Πέμπτες.
0: Τι, τα, τα, ναι, ναι, με το αναψυκτικό.
1: Πολύ.
0: Πάνω κάνω και διαφημίσεις κι εγώ. Ναι, Κατερίνα Λιόγιο, λογαριασμός και επιστρέφω.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Έτσι έχει μάθει με Πέτρο Ιακωβίδη. Φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το Daily Couscous. Αυτό έχουμε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν αυτοί. Και αύριο δεν θα είμαστε δηλαδή.
0: Βέβαια. Τι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην ακροφαία συχνότητα. Παρέα σου. Και μην ξεχνά, αύριο έρχεται και ολοκένουργιο επεισόδιο στο Vidcast με την Αναστασία. 12 η ώρα στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Daily Cuscús.
1: Ritmo Seña Sardeña.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ακόμα να φάτε αγκινάρες? Σπεύστε για την ελαχανικό της άνοιξης που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας. Πώς? Με χίλιους τρόπους. Για χορταστικά πιάτα που συνεισφέρουν στο νευρικό και μυϊκό σύστημα, προσθέστε αγκινάρες σε σως, σαλάτες, πίτσες, σούπες, σάντουιτς και ζυμαρικά σε συνδυασμό με τυρί ή κρέας χαμηλών λιπαρών.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Daily Couscous.
3: Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγάλο

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρυθμός 949. 1, 2, 3.

0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Η ώρα είναι 6. Ποιο 6 από ποτέ. Έλα, Βαλέρια, μέσα.
1: Μέριασε, Βαλέρια.
0: Έλα στην παρέα μας, Βαλέρια. Έλα, Βαλέρια, Γκανά. Γκανά δεν είναι, Γκανά.
1: Γκανά.
0: Στην Γκάνα έχεις πάει.
1: Καλά το είπες. Μάρκο, όλα καλά.
0: Εγώ εδώ. Γιατί όμως, γιατί έρχονται γιατί? Πολύ ωραία πράγματα από εβδομάδα. Παιδιά, δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Κάποιο ταξίδι θα πάτε πάλι.
1: Μην πάτε όμως πολύ μακριά, γιατί τα πιο ωραία πράγματα είναι τώρα. Γιατί τώρα είναι η ώρα, Αλανάκι μου, να πάρεις τηλεφωνάκι να χειράς και όπως είσαι στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 210-6835-722 θα παίξεις τη διαγωνισμάρα μας το που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μετεψιά σε ποιο περιβάλλον ακούς αυτούς τους ήχους που αντιστοιχούν, ρε παιδάκι μου. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα ολυμπιά σου.
0: Να.
1: Με το συμπάθειο.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα τώρα στην παρέα μας. Αλληλούια. Μην ξεχνάς, εδώ το πρωτάκουσες αποκλειστικά, εδώ συνεχίζεις και το απολαμβάνεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και το συμπέρασμα. Στο ρυθμό 949 πολλά είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε. Αλλά ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Για να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε και σήμερα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Ελένη ονομάζομαι.
0: Γεια σου Ελένη, πού είσαι Ελένη?
2: Είμαι στο αυτοκίνητο, ακούγοντας ρυθμό.
0: Μπράβο, πολύ δυνατή! Έχεις credits ήδη, να ξέρεις.
1: Συγχαρητήρια.
2: Για να δούμε.
1: Έχεις ήδη να μένεις την προσοχή μας και 50% credits από εμάς. Άντε, γιατί συμπαθήσαμε.
0: Άντε, να παίξουμε ένα εύκολο από το τελευταίο.
1: Ναι, βάλε.
0: Λοιπόν, Ελένη, άκου.
1: Καλά, περίμενε, μην ευχαριστείς ακόμα.
0: Τι είπες?
1: Πες το πάλι, βάλ το πάλι.
3: Άντε, προσοχή! Ηθικό!
0: Αμεότατον. Έλα, πού είσαι, πες μου τι κάνει.
2: Στο στρατό είμαι.
1: Βέβαια! Μέχρι οι γυναίκες το βρίσκουν πια. Εσύ θα πήγαινε στρατό.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Θα πήγαινε. Αυτά θέλει.
1: Γιατί δεν δηλώνεις τότε. Πήγαινε. Όχι, θα πηγαίνετε και ξαφνικά η πιο ωραία κοπέλα είμαι εγώ στο στρατό.
0: Τι είπες?
2: Είμαι, λέω στρατιωτικό.
1: Το βούλωσα, διατάξτε, συγγνώμη. Ραντεβού στην πρωινή αναφορά.
0: Λοιπόν, να σου πω, διακοπούλες θα πας εσύ?
2: Δεν έχω κανονίσει ακόμα, αλλά κάτι θα κάνω.
0: Φαντάζομαι κάπου όμως θα πας, δεν θα πας.
1: Θα πεταχτεί με το ραφάλ της.
0: Ωραία, λοιπόν, έχεις υπέροχο δώρο για τις διακοπές σου και για την παραλία. Τρεις βιβλιάρες, Φίτζικ, αγαπημένος γερμανός και top συγγραφέας, Σεμπάστιαν Φίτζικ, από εκδόσεις Διόπτρα, θα σου έρθει σε μήνυμα τώρα το δώρο σου. Και ξαφνικά μας έκλεισε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό έχω κλείσει.
0: Τι έγινε, καλέ? Λόξε το δώρο και έφυγε. Εντάξει, Ελένη μου.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που έπαιξε, γεια σου. Πολύ δυνατή ήταν η Ελένη.
1: Μάλιστα. Διατάξτε.
0: Λοιπόν, να πω γρήγορα τους τίτλους: Η πρόσκληση, Μίμικ και το τελεσίγραφο. Καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα και συνεχίσουμε με επιτυχίες.
1: Ακάθεκτη, παιδί μου, ακάθεκτη, ανιό μου, δώσ' το.

0: Έλα, μαζευτείτε. Καταρίνα Λιόλιου έχει κάνει το λογαριασμό. Ήρθε η ώρα να τον κάνουμε κι εμείς. Και θέλω να το κάνετε σωστά το λογαριασμό, εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι ένα παντρεμένο ζευγάρι έχει κάνει το λογαριασμό. Έχει 33 χρόνια εμπειρίας στο γάμο. Είναι γερό αγροτικό.
0: Μπράβο.
1: Και μοιράστηκε το κόλπο της αιώνιας αγάπης.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο. Μη σου μπαίνουν ιδέες.
0: Αυτό το ξέρω, το κάνουν πάρα πολύ.
1: Ο πατέρας μου κοιμάται στην κουζίνα επειδή ροχαλίζει μάνα μου στον τρακτέρ. Ξέρεις πόσες φορές έχω ξύπναγα
0: όταν ήμουν. Αυτή τη βερσιόν πρώτη φορά την ακούω. Συνήθως το ανάποδο μου λένε.
1: Παιδί μου, τι λες, έχουμε κάνει την κουζίνα Τας Μαχάλ μέσα. Ανοίγει εκεί πέρα υπέρδιπλο. Καλύτερος είναι ο καναπές από ότι το κρεβάτι. Και ξέρεις πόσες φορές το θυμάμαι να λέει: μια δίαιτα δεν μπορεί να κάνει την ψυχή μου μέσα. Και πήγαινε εκεί πέρα και κοιμόταν. Ναι, μια δίαιτα δεν μπορεί να κάνει. Και πήγαινε στην κουζίνα εκεί πέρα γκρινιάζοντας, μουρμουρίζοντας. Και το αστείο ποιο είναι ότι έχει γίνει το σπίτι μας ξενοδοχείο το πατρικό. Γιατί έκλεινε η κουζίνα μετά τις 11. Είχε κλείσει η κουζίνα. Αυτό μας έλεγε πάντα. Οπότε πηγαίναμε μια φορά σκέψου. Με είχε περάσει και διαρρήκτη. Γιατί έχω γυρίσει εγώ από κάτι ποτά. Άστα πως είχα γυρίσει. Χωρίς μπλούζα με ρώτη γυμνά μου, να μην πω. Και μπαίνω μέσα στην κουζίνα εκεί πέρα να ανοίξω το ψυγείο να φάω κάτι. Γιατί ξέρεις, μετά τα ποτά είχε αδειάσει το στομάχι σου. Και μου όρμησε ο πατέρας μου. Κανονικά μου όρμησε, έκανε. Ακούω να νιώθω ένα ντουπ και μου ορμάει με πέρασε διαρρήκτη. Του λέω: τι διαρρήκτη είναι αυτό που λυμικός? Και άρχισε και τη φόρησε: εγώ είμαι και μ' άφησε. Και μετά κάνει η Μέρτιν πια, έχει κλείσει η κουζίνα και ξανά πέσε για ύπνο. Σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Ωραία, πέρασες. Λοιπόν, θα σας πούμε για πράγματα τα οποία θα γίνουν και θα εύχεσαι να το ήξερες νωρίτερα. Όπως για παράδειγμα το Big Wheel Festival. Γιατί θα θέλεις να το απολαύσεις, αλλά όχι μόνο σου, θα θες και παρέα. Και η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για Big Wheel Festival.
1: Οπότε μην χάνεις χρόνο, έλα όπως είσαι. Τώρα, βάλε κάτι πρόχειρο πάνω σου και παίρνει από ένα από τα
0: τι
1: καταστήματα.
0: Τι σου πρόχειρο και βγάλε το κραγιόν σου.
1: Ή βάλε και το κραγιόν σου και παίρνει από τα καταστήματα να φαίνεσαι πιο ωραίος ή ωραία. Από τα καταστήματα στα καταστήματα Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Τέλεια. Τι άλλο να θέλεις?
1: Επιτυχιάρες, το συζητάς.
0: Θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα όμως είναι αντρική υπόθεση, το έχεις καταλάβει. Νίκος Βέρτης και πες το μου ξανά. Εδώ θα είμαι, Νίκο μου, να σου το πω.

0: Ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και αν με ακούς. Το ρυθμό 949 που με ακούς σίγουρα έχουμε πολύ ωραία θέματα που σε ενδιαφέρουν.
1: Σε λίγο θα έχουμε και γαστρεντερικά θέματα, γιατί μόλις κατέβασα.
0: Ρε Αλέξη.
1: Μακαρόνια με κοτόπουλο, πολύ νόστιμα. Εγώ στο είπα. Η μητέρα του άθανε στο σοκέρα. Την απάντηση στη Βέφα, Βασιλιάδου, δεν την ξαπιά στο στόμα σου. Το θηλυκό μαλάκι.
0: Αλεξιάδου.
1: Βασιλιάδου είπα.
0: Ναι.
1: Πώς τα
0: και πάντρεψε, ήτανε, έτσι, γιατί νομίζω έχει φύγει.
1: Ναι, εντάξει, γιατί άσχημη μαγειρική, Βέφα Βασιλιάδου.
0: Ντροπή.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάρα πολύ νόστιμο να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη και σκάφη. Γεια στα χέρια σας. Ήταν τελευταία του λόγια. Δεν ξέρω πού θα με βρει αυτό το βράδυ. Τι θα, αν θα ξημερώσει καν.
0: Σταμάτα!
1: Μια
0: χαρά ήταν. Λοιπόν, παιδιά. Επειδή είσαι πάρα πολύ τυχερός, θα πρέπει να πας μια βόλτα από το Origins Casino Montparnasse. Γιατί η τύχη κάνει strike στα κέρδη, στο μοναδικό Wingo. Και επειδή εσύ έχεις φάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή.
1: Ας φάω και μια πίκρα.
0: Γιατί μωρέ.
1: Γιατί εμένα δεν με θέλουν οι εβδομαδιαίες κληρώσεις, παιδάκι μου.
0: Βέβαια,
1: εκεί πέρα βάζω στόχο τρελά με τριτά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Συγκεκριμένα, παιδιά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει, όπως είπε και η Άννα μας, Wingo με πολλούς πάμπολους τυχερούς και έως και 320.000 ευρώ με τριτά. Καλά, ακούσατε, κάθε μήνα.
0: Ψήθηκα.
1: Και εμείς καθόμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επίσης, το καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει με τριτά. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο βεβαίως, ότι το αυτονόητο δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε έψη με το ίδιο άτομο αν τον 21 τον παίξει υπεύθυνα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνο είναι ποιο.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Capture και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
1: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

0: Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη το ρυθμό 949.
2: Έλα, Λάνια, να μαζευόμαστε. Για έλατε, θα πάρω παρουσίες και δεν βλέπω μηνύματα τώρα και αρχίζω και ανησυχώ. Τι γίνεται εκεί έξω?
3: Κανονίστε, παιδιά, κανονίστε. Έχουμε ακόμη άλλη τόση εκπομπή. Περιμένουμε λοιπόν να στηρίξετε όπως μόνο εσείς ξέρετε που αλλού στο Viber, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, τρελόπαιδα, κάλα στο ραδιοφωνάκι. Κανένα το προβληματάκι. Soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
2: Στέλνει και η Ελένη, λέει: εδώ είμαστε, βρε Ελένη μου, το ξέρουμε. Καλώς ήρθες ξανά, λοιπόν.
3: Καλούσα.
2: Ακούστε τι γίνεται. Καθημερινά βγαίνει το ραντάρ μπαγανιά που λέμε, εντάξει, και σε ψάχνει. Σε ψάχνει μέσα από την εκπομπή Πάμε Παπάκια, Πάμε Πρωινό. Και πλέω παπάκια είναι πολλά, τα παπάκια είναι τρία. Είναι η Μπέτη Μαγκύρα, είναι ο Βασίλης Φουρτούνης και είναι και η Αθηνά Φαλίδου. Σου δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία και πρέπει, ρε παιδί μου, να ματσαριστείς με αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή σήμερα έψαχνε κάποιον που να έχει γεννηθεί το Μάιο, αυτό το μήνα.
3: Ναι.
2: Να έχει ήδη δύο παιδιά και τα παιδιά να είναι και από διαφορετικούς γάμους, κατάλαβες.
3: Α, καλά, έψαχνε Μερακλή Μεγάλο. Και βρήκε.
2: Βρήκε. Και ο Παναγιώτης κάλεσε πρώτος και κέρδισε 450 ευρώ με τριτά και καυτά. Γιατί είναι ο νούμερο ένα διαγωνισμός.
3: Σε πάνε στο ταφάι έτσι κι αλλιώς αυτός, έτσι όπως γενοβολάει.
2: Μπορεί να είναι μεγάλο.
3: Μπορεί να είναι μεγάλο. Εσύ δίδακτρα, μην αγχώνεσαι. Τα παιδιά έχουν αυτό το χάρισμα, τους τα τρώμε διαχρονικά. Μην αγχώνεσαι.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Είναι κανόνας αυτό. Και όταν πια σταματήσουμε να τους τα τρώμε, απλά μετράμε αντίστροφα για τη διαθήκη.
2: Παναγία μου. Παναγία.
3: Και με αυτό το ευχάριστο λοιπόν
2: πολύ
3: κλίμα, σας ξεπροβοδίζουμε για επιτυχίες.
2: Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης τώρα στην παρέα μας και είπες: μην ξεχνάς ότι καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Το B-Fitter, το απόλυτο Urban Premium Gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. B-Fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Από εκεί. Ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Πρόλαβε το όμως τώρα που μιλάμε, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Οπότε πήγαινε στα ένα από τα καταστήματα της Zenith και ενημερώσου εκεί πέρα. Να τονίσουμε ότι η αρμόδια αρχή είναι ΡΑΗ.
5: Φύγαμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, και εδώ αρχίζουν τα καλύτερα.
6: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
8: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Να δω.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Be in Athens with the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χώρο ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άντρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άντρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άντρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ρυθμός 949. Ουκρανία με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στο δικό σου παρεάκι. Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει.
17: Χρόνια πολλά Γλυκερία.
16: Ρε παιδιά, εκεί έξω, όποιον έχετε να τον χαίρεστε.
17: Συνεχίζει να στείλω τώρα, έχω λίστα ολόκληρη με ονόματα.
16: Και ο Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή, Σεριούλα.
17: Σεβουλόπουλο. Χρόνια πολλά σε όλου.
16: Μουρτιλέ κι εσύ.
17: Εντάξει, συγγνώμη, με τόσα συνθετικά πήρα φόρα κι εγώ.
16: Παναγία μου, δεν
17: χρόνια πολλά σε όλου τέλο πάντων. Λοιπόν. Και περιμένουμε τι δικέ σα ευχέ να τι μεταφέρουμε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μα ακούτε online από όπου και αν βρίσκεστε εντό ή εκτό Ελλάδο.
16: Και αυτή την τρίτη και ωραία ώρα θα ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο, παρακαλώ. Δυναμώστε, αγαπημένη Δευτέρα, τι κι αν είναι Τετάρτη.

0: Με γεια σου λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος εδώ στο ρυθμό 949.
1: Με γεια σε όλους.
0: Μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, με γεια και στο φίλο μας τον Ηρόδοτο θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια μου λέει τώρα.
1: Όλο δικά του.
0: Όλο δικά
1: του. Κουστούμάκια.
0: Λέω παιδί μου, λέω, πού θα πας.
1: Δηλαδή, πού θα πας.
0: Θα ράβεσαι, παντρεύεσαι, κάνεις τέτοιο. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι... Αχ, ξεχνάω τα, τα Διονυσία. Όχι Διονυσία.
1: Αποκλείται ράβει κουστούμάκια, εκεί θα έσκιζε. Να μου έλεγες καλά, χλαμίδα το συζητάγαμε.
0: Σταμάτα, θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ.
1: Τι εδώ πέρα έχεις ξεχάσει τα βασικά, διονυσιακά. Ο άλλος ράβεται για πέσα διονυσιακά μυστήρια.
0: Όχι τα διονυσιακά.
1: Αυτό το κουστούμι σαν το γεωφύρι της Άρτας. Ολημερή το ράβανε το βράδυ και ξεσκιζόταν.
0: Παιδιά, πώς θα λένε αυτά που οι πλειοκτήτες κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι ανά δύο χρόνια.
1: Διονυσιακά. Καλά το είπες. Σωστά. Μέσα έπεσες. Βιάστηκα να μιλήσω.
0: Δεν είναι διονυσιακά, θα το θυμηθώ.
1: Κοίτα, αφού δεν ράβουμε κανένα πουκάμισο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
0: Γιατί δεν τα λέμε καλά.
1: Μια χαρά τα λέμε, σκίζουμε.
0: Και εδώ να δεις πως τα ακούμε κιόλας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, ήταν τα Ποσειδόνια η λέξη που έψαχνα. Ναι, κόλλησε ο εγκεφαλός μου και η φίλη Άννα η ακροάτρια έστειλε κατευθείαν, μου λέει τα Ποσειδόνια είναι. Έχει δίκιο.
1: Τουλάχιστον σταμάτησε ένα μυστήριο.
0: Τι πήγα, τι έλεγα εγώ πριν, Διονυσιακά.
1: Διονυσιακά, ναι. Εκνασμένη και Διονυσιακά ονειρεύεται.
0: Εντάξει, τι Διόνυσος, τι Ποσειδώνας. Όλοι του Ολύμπου.
1: Το μαμίσαμε κυριολεκτικά. Του Ολύμπου δεν το λες ακριβώς, αλλά ναι. Πάει το γύρο στοιχείο σύννεφο.
0: Εντάξει.
1: Όπως και να έχει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα είναι πολύ σημαντική και συγκεκριμένα σήμερα είναι Τετάρτη, μετράμε αντίστροφα για την Παρασκευή.
1: Μεθαύριο, παιδιά, 15 του Μάη, από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα, η παραγωγή του ρυθμού θα είναι ακριβώς έξω από τα McDonald's. Εκεί πέρα, γιατί υπάρχει.
0: Πού είναι το εκεί πέρα, ποια McDonald's.
1: Τα McDonald's στο Mall.
0: Α.
1: Στο The Mall. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει flagship McDonald's και είναι του Hong Kong. Λοιπόν, θα είναι από το πρωί.
0: Ακούστε τι γίνεται, γιατί και εγώ δεν το ήξερα. Το flagship είναι, φτάνοντας στα γένεια του καινούριου, του ολοκένουργου αυτού Mac τώρα στο Mall, που είναι 65 τετραγωνικά μπροστά μια οθόνη. Φτάνοντας εκεί, αυτή η οθόνη βλέπει τη φάτσα σου και καταλαβαίνει με τι ψυχολογία έχεις μπει μέσα. Αυτό το βρίσκεις μόνο στο Hong Kong και πρώτη φορά εδώ πέρα. Πουθενά άλλο.
1: Θα μου βρει καμία κατακράτηση και θα με κεράσει κανένα νερό.
0: Αποκλείεται να βρει κατακράτηση. Θα σου πει αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι λυπημένος, αν είσαι στραβωμένος, αν δεν ξέρω κι εγώ, μπορεί να κάνει μια μαντεψιά σωστά.
1: Α, πάλι καλά να κυρώσω τον ψυχολόγο, μα είναι. Να πάω εκεί πέρα. Θα πηγαίνω, θα περνάω κάθε μέρα το flagship να μου λέει.
0: Άρα, θα σας υποδεχτούμε εκεί και η Μαντόγαστερά του και ο Γιάννης Κατινάκης και εμείς τα Λάνια. Εντάξει. Και σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.
1: Οπότε, σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί, όπως είπα, μέχρι και τις 8 το απόγευμα στα McDonald's στο The Mall Athens.
0: Να μπει στο ρυθμό των μάκρε, παιδί μου, με ρυθμούς 9.49.
1: Τι άλλο θέλετε? Πάρα πολλές επιτυχίες. Καλή όρεξη.

0: Χρήστος Μαστόρας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έλεγα στην αρχή για ναι. τα. Πώς το λένε, για τα μυστήρια μέρη όλου του κόσμου. Φυσικά.
1: Αχ, ναι, μπράβο, πες τη
0: το τρίγωνο των Βερμούδων, το ξέρετε. Το στον Ατλαντικό ωκεανό. Έχουμε ναι. ακούσει πάρα πολλά.
1: Δεν έχουμε δει τίποτα, ευτυχώς.
0: Άμα φτάναμε μέχρι εκεί για να δούμε, μετά δεν θα ξανασυζητούσαμε.
1: Καλά, ισχύει. Βασικά μένουμε σε πιο περίεργο μέρος από το τρίγωνο των Βερμούδων. Απλά εδώ πέρα κάπως επιβιώνουμε. Δεν ξέρω τι, έχουμε αναπτύξει άλλα αντισώματα.
0: Στην Ινδία λέει ότι υπάρχει η λίμνη με τους σκελετούς. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Α, ναι. Και ξέρεις εκεί πέρα πώς λένε τον πρόεδρο, τον δήμαρχο. Η ψυχή της παρέας.
0: Α,
1: είναι ο μόνος.
0: Στη Ρωσία υπάρχει ο φάρος στο ακροτήρι. Ανίβα.
1: Αυτό είναι και στη Βουλιαγμένη. Α, δεν μιλάμε για την Κροτήρια, αλλά τέλος πάντων, ναι. Σιγά, τι έχουμε να ζηλέψουμε, ρωσιδάκια, βλαχάκια.
0: Στην Αμερική λέει έχει fly grazer. Δεν ξέρω τι είναι το fly grazer.
1: Να μου λέγεις fly, τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσουμε
0: στον
1: αέρα. Δεν ξέρω,
0: κάτι σαν βράχια μάλλον. Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Νορβηγία, long
1: live the king. Long live the king, καλά εδώ πέρα έχουμε πάει από το Διονυσιακό. Σε ευχές για την Ελίζα, δεν θα πού γιουμπού. Έχουμε ξεφύγει τελείως, παιδιά, βλέπετε. Το τρίγωνο των Βερμούδων κάνει εκπομπή, εκπέμπει 5 με 8 κάθε μέρα. Μέσω του ρυθμού 949.
0: Έλα, σταμάτα, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
1: Όχι, όχι, το Leg Laser, το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, εκεί μεγάλωσα.
0: Ωραία, από Αθήνα που θα μπορούσα να πετάξω.
1: Εσύ, μέχρι το Δαφνί θα σου έλεγα. Οι υπόλοιποι, περάστε μια βόλτα από το Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου.
0: Ποιο Ιμπέρια, πού είναι το Ιμπέρια για να περάσουμε μια βόλτα.
1: Παιδί μου, περίμενε. Πα από Αθήνα Μαδρίτη με Ιμπέρια. Βλακίε λέω.
0: Ευχαριστώ.
1: Πριν την πτήση. Α πω και εγώ μία. Πριν την πτήση σου, λοιπόν, πάρε το εκπληκτικό σου κουπόνι.
0: Μέχρι πότε είναι η πτήση αυτή?
1: Αχ, μέχρι πότε είναι και εσύ όλα στο χέρι τα θέλει. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, το είπα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και με το εκπληκτικό κουπόνι απολαμβάνει 10% έκπτωση σε αγορέ από επιλεγμένα καταστήματα όπω Απιβίτα, Attica Selection και Ergon Originals.
0: Άρα να κάνω τις αγορές μου κάνοντας το check-in και περιμένοντας όση ώρα είναι για να πάω. Κατάλαβες που περνά τον πρώτο έλεγχο.
1: Ναι, όπως είχε πάει στο
0: check-in. Κάνεις τα ψώνια σου, ωραία.
1: Ναι, και κερδίζεις και μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωση αξίας σε άβιος. Καλό ταξίδι, παιδιά, και καλή επιτυχία.
0: Παιδιά, είναι ένα ταξίδι που αξίζει να το κάνετε και όταν κάνεις και τα ψώνια σου είσαι διπλά κερδισμένος.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Τρεις Εργένιδες.
12: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
12: Happy Mastercard Day!
9: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
11: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
9: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
9: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zachret Sports.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be fitter.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλά
0: 9. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
20: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, επιστρέψαμε 39 λεπτά και μετά τις 7, Τετάρτη 13 του Μαΐστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά, Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8.
21: Με τα μηνυματάκια σας να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
20: Έρχονται και πάρα πολλές ωραίες εκπλήξεις από εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 18 του Μάη στο ρυθμό 949 θα ακούσετε τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύ. Τίτλος Να Μ' Αγαπάς. Εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Στην παρέα μας σε λίγο θα έρθει και η Έλενα Παπαρίζου και αγαπημένο ζευγάρι Νίνο Ζόζεφιν. Αλλά τώρα. Αχ, λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος.
21: Φύγαμε.

0: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ πρωτοακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό, συνεχίζουμε και τα απολαμβάνουμε.
1: Και σας έχουμε κάτι έκτακτο να δείτε σε περίπτωση που δεν θέλετε, δεν αντέχετε να δείτε. Συγγνώμη γι' αυτό. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι κατάλογο για καρδιακούς έτσι και αλλιώς.
0: Γιατί τι ώρα παίζετε?
1: 10 η ώρα παίζουμε. Αλλά μπορείτε να περιμένετε μισή ώρα για τις 10.30. Έρχονται τα παιχνίδια εκδίκηση στον Αντένα με ένα καθηλωτικό επεισόδιο. Το σκηνικό, παιδιά, να ξέρετε, αλλάζει απότομα και οι ισορροπίες ανατρέπονται.
0: Για να δούμε.
1: Δεν θα πω κάτι άλλο. Να περιμένετε, να δείτε. Ψυχαίνω με τα spoilers, να καθίσετε εκεί πέρα στα αυγά σας και να το δείτε και να τα απολαύσετε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη στο Θοδωρή Μαραντίνη, διότι σήμερα δεν θα είναι μόνος του. Θα έχει ολοζώντανα, ολοζώντανα αγαπημένη καλλιτέχνηδα Μελίνα Σλανίδου! Το Μελινάκι, παιδιά, ήδη έχει σκάσει μύτη, είναι έξω από το στούντιο. Ζηλεύω πάρα πολύ αυτή τη συνάντηση. Αυτό θα σου πω. Θα βγουν εκτός ρυθμού σίγουρα μέχρι και τις 10. Διότι μετά θα δώσει σκυτάλη στον κορίτσαρο στο γενίτσαρο.
1: Καλά, καταλάβατε. Έλενα Ντάντζελο στην παρέα σας για μια ωρίτσα πολύ δυνατή. 10 με 11.
0: Γιατί φοράς κιμόνο εσύ?
2: Φάνηκε έτσι πολύ.
0: Καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Με το κόκκινο το κραγιόν. Μάλιστα. Εντάξει,
1: με το κόκκινο το κραγιόν και με τα όλα τη. Φεύγει, Έλενα. Έρχεται όμως ένας και μοναδικός πανταρρυθμικός Νίκος Καλκούσης.
0: Στις 11 λοιπόν. Εσείς μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι φυσικά στο ρυθμό 949. Δεν θέλω να το κρύβετε. Αν κάποιος, ρε παιδί μου, έτσι φέρει πίν, σας πάρει τηλέφωνο και σας ρωτήσει τι μουσική ακούς, τι σταθμό ακούμε, ρυθμό 949. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πιστή, τι ώρα?
1: 5 ώρα Νταν, στο επόμενο επεισόδιο των Αλανίων. Πολλά φιλιά.
3: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: στην Αβανδί. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 10 απόψε στην έδρα της Βαλένθια και θέλει τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς στο Game 5 προκειμένου να κάνει το 3-2 στη σειρά, εξασφαλίζοντας...

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Το Beefeater, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης, στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beefeater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Την επόμενη φορά θα έρθω και εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Πού είναι,
6: τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
6: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Eater.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

0: Το Beefeater, το απόλυτο urban premium gin και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Muhaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beefeater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Στην Τζουραμάνι Σεπέ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι Σεπέ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610-43-6825. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Ρυθμός 949.
5: Tonight.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το Night Radio Show, εδώ είμαστε γιατί παλεύουμε να συγκρατήσουμε τη χαρά μας που προκριθήκαμε στον τελικό της Eurovision. Συγχαρητήρια Κύλα, συγχαρητήρια Ελλάδα, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, όσο και να περιμένεις, όσο και να λέμε θα το φέρει με το φέρτο, είναι ένα βάρος και όταν ξέρεις τα πράγματα πάνε καλά, τόσο πιο όμορφα. Tonight Radio Show στην παρέα σου, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε πάρα πολλά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε, Μαύρα Φεγγάρια, Υποσυνείδητο και Διγαρμπή έρχεται.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Είμαστε μαζί 6 μήνες και όλα πάνε καλά. Αλλά εγώ συνέχεια ψάχνω σημάδια ότι θα με πληγώσει. Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει πληγωθεί πολύ? Προσπαθεί να προλάβει τον πόνο πριν έρθει. Γι' αυτό ψάχνει σημάδια, λεπτομέρειες, αλλαγές στον τόνο, καθυστερήσει τα μηνύματα και όσο άλλο. Όμως έτσι δεν ζει στη σχέση. Ζει σε μόνιμη επιφυλακή. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να επιτρέψει και στον εαυτό σου να αγαπηθεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς θα κουράσεις πρώτα εσένα. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιο, τη συνέχεια.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ τε

Αυτό είναι ο Θυμός από την Πάολα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μιλάμε κάθε μέρα, φλερτάρουμε έντονα, αλλά όταν πάει η κουβέντα να γίνει πιο σοβαρή, αλλάζει θέμα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι του αρέσει αυτή η σύνδεση να μείνει στο πιο ανάλαφρο. Εκεί που...

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ του Night Radio Show, εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρες ώρες καθημερινά, από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Μετά το χωρισμό μου βγαίνω συνέχεια ραντεβού, αλλά δεν ενθουσιάζομαι με κανένα. Μήπως έκλεισα συναισθηματικά? Όχι απαραίτητα, μπορεί απλά να κουράστηκε η καρδιά σου, δηλαδή μετά από ένα δυνατό έρωτα ή ένα δύσκολο χωρισμό, ο άνθρωπος δεν ανοίγεται αμέσως ξανά με τον ίδιο τρόπο. Και είναι ok αυτό. Ξέρεις, μην πιέζεις τον εαυτό σου να νιώσει κάτι μόνο και μόνο επειδή πρέπει να προχωρήσει. Τα αληθινά συναισθήματα δεν έρχονται με ένα προγραμματισμό. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Bobby Fitter, το απόλυτο Urban Premium Gin και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Be Fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Αυτό είναι ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ολοκλήρωνε το τραγούδι του Night Radio Show στην παρέα σου, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Κάθε φορά που γνωρίζω έναν άνθρωπο που πραγματικά αξίζει, νιώθω ότι δεν είμαι αρκετή για εκείνον. Άκου να δεις τώρα, Εμιλία. Αυτό είναι το πιο ύπουλο πράγμα που μπορεί να κάνει ανασφάλεια. Να σε πείσει ότι πρέπει πρώτα να γίνεις εσύ τέλεια για να αγαπηθείς. Αλλά η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι. Δεν ερωτευόμαστε βιογραφικά, followers ή τελειότητα. Ερωτευόμαστε την αλήθεια, τη σύνδεση, την αίσθηση. Δηλαδή, αν κάποιος είναι δίπλα σου, πιθανότατα βλέπει κάτι όμορφο που εσύ ακόμα αμφισβητείς. Απλά, δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Λοκιάνογιος Διονύσης Χινάς δεν είναι σπίτι σου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Τετάρτη 13 Μαΐου, αυτό ήταν το Tonight Radio Show. Στα επόμενα, στο αυριανό μας, να είμαστε έτσι παρέα, να είμαστε όμορφα. Tonight Radio Show, καλό βράδυ, είστε επανειδήν για αύριο. Καληνύχτα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σεισμός 949.
1: Tonight.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το Night Radio Show, εδώ είμαστε γιατί παλεύουμε να συγκρατήσουμε τη χαρά μας που προκριθήκαμε στον τελικό της Eurovision. Συγχαρητήρια Κύλλα, συγχαρητήρια Ελλάδα, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, όσο και να περιμένεις, όσο και να λέμε θα το φέρει με το φέρτο, είναι ένα βάρος και όταν ξέρεις τα πράγματα πάνε καλά, τόσο πιο όμορφα. Το Night Radio Show στην παρέα σου, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε πάρα πολλά. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε, μαύρα φεγγάρια, υποσυνείδητο και διγαρμπή έρχεται.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Έτσι έχει μάθει ο Δούσαν Πετροσεκοβίδης. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαστε μαζί 6 μήνες και όλα πάνε καλά. Αλλά εγώ συνέχεια ψάχνω σημάδια ότι θα με πληγώσει. Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει πληγωθεί πολύ? Προσπαθεί να προλάβει τον πόνο πριν έρθει. Γι' αυτό ψάχνει σημάδια, λεπτομέρειες, αλλαγές στον τόνο, καθυστερεί τα μηνύματα και πόσα άλλα. Όμως έτσι δεν ζει στη σχέση. Ζει σε μόνιμη επιφυλακή. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να επιτρέψει και στον εαυτό σου να αγαπηθεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς θα κουράσεις πρώτα εσένα. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιο, τη συνέχεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.